0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα, μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Η Λέσχη άνοιξε τις πύλες της.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς ονομάζεται?
2: Γιάννη με λένε, Γιάννη.
1: Έλα, Γιάννη.
2: Ναι. Όνειρο ήταν τρελό. Όνειρο σου λέω που πήρα εισιτήρια να πάω στο Αιγαίο. Πήρα λοιπόν συμμετοχή στο Πάμε Πρωινάκι. Μήπως βγάλω μια γκόμενα με αυτό το ταξιδάκι. Είδα πως έμπαινα δειλά εγώ στο καραβάκι, αλλά όνειρο φαρώ αυτό το κοριτσάκι. Μετά από αυτό που λες, χτύπνησα ιδρωμένος και είδα πως κοιμόμουν στον καναπέ βλαμμένο.
1: Πολύ καλό. Είσαι ο ποιητής που κέρδισε με τη C-Jets διπλό εισιτήριο για όποιο προορισμό θέλετε.
2: Μας ακούνε?
1: Το ξέρουμε,
2: αγαπητοί.
0: Αν θες να πάρεις και σήμερα στη λέσχη των καμένων ποιητών, συντονίσου καθημερινά 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Ρυθμός 949.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογγλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoil.
0: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
1: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
0: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογγλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.

κρύψα που νιώθα χερό, ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: συγκεκριμένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογία. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
11: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
14: Ρυθμός 949.

Star του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάση.
0: Σε πιάσε.
2: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
7: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
9: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γερμανός ολέ ολέ.
12: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
13: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
12: Και θα προδώσεις το θρηλυκό καρκαλέτσι?
13: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
14: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
16: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη.
17: Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
18: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
19: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
21: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
0: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης, 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες, 2 συν 1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών, μόνο 3,41. Γαλαξίας.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
22: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
23: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
24: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
25: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο.
26: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
27: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
28: Τα πρατήρια μας επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
27: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
28: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.

0: παπάκι που πάει στην ποταμιά. Θα δώσουμε σήμερα και άλλα δώρα. Θα δώσουμε και γεύμα στο Wagamama.
1: Ναι.
0: Θα δώσουμε και 150 ευρώ ναι. μετρητά στο ραντάρ. Παιδιά, τι γίνεται με το πάμε πρωινό?
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μην νομίζετε ότι δεν έχετε δυνατότητα να το κερδίσετε. Γιατί αν δεν παίξεις, πώς το κερδίσεις?
0: Βέβαια. Έτσι. Τολμήστε το
2: πρέπει
0: λοιπόν.
2: Πρέπει να συμμετέχεις. Λοιπόν, επανήλθε η Σοράγια. Επέστρεψε στα social media.
0: Ποια Σοράγια, η Μοντενέγκρο?
2: Μοντενέγκρο.
0: Τι?
2: Βεβαίως. Ανέβασε βίντεο όπως είναι τώρα στα δικά της social media.
0: Για να τη δω, ρε Αλέξανδρε, ναι. την έχεις.
2: Και να το.
3: Όλα μαρχινάλες.
2: Όλα μαρχινάλες.
0: Άικον.
3: Πορσιέντο.
2: Πορσιέντο.
3: Τόντε στα Ιταλία.
2: Τόντε στα Ιάλη.
0: Ίδια όπως ήταν.
2: Ίδια. Που είναι η καταραμένη.
0: Ναι.
2: Κάτσε να το ξανακούσουμε μία. Watch again.
0: Πω πω. Μαρία της γειτονιάς. Πω πω, φανταστική ίδια.
2: Σοράγια.
3: Πορσιέντο.
2: Πού είναι η καταραμένη,
0: Η love to hate ήταν αυτή. Ήτανε η Σοράγια, ήτανε τα παιδικά μας
2: και
0: χρόνια.
2: Η
0: Μαρία της γειτονιάς και ο Λουίς Φερνάντο.
2: Τι κάνεις εκεί, θα σου πούμε το παρακάτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Καλημέρα.

0: Τον αγαπάμε το Σταν, το σε θέλω εδώ. Το απολαύσαμε και μας άρεσε πάρα πολύ, έτσι.
1: Πάρα πολύ, γιατί είναι και πολύ καλό παιδί εκτός από πολύ ωραίο
0: καλλιτέχνης. Ναι, καλέ,
1: καλύτερη.
0: Και φωνάρα. Και τι ωραία στο Just που κέρδισε μαζί με τη Μέρη.
1: Πολύ, πολύ, μπράβο τα παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: πολύ,
0: πάμε.
2: Είναι αγαπημένα μου πλάσματα. Ναι. Λαϊκή ζήμα όμορφα αγώνα στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές
1: συνέντευξη. Στη
2: γενιά του 2008, της κρίσης, της πανδημίας, που πρέπει με λογισμό και όνειρο να διεκδικήσει τα όνειρά
1: και
2: της.
1: Θα το κάνουν.
2: Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους.
0: Και θα το κάνουν,
1: και θα το κάνουν
0: με έναρξη σήμερα. Το έχουμε τώρα να το συζητήσουμε.
1: Καλή
0: στα κοιτάπια
1: μας. Επιτυχία, λοιπόν.
0: Καλή
1: παιδιά.
0: Επιτυχία, παιδιά, όσο μπορείτε. Εσείς την κάνετε την προσπάθειά σας. Τσιλαριστεί, πηγαίνετε συγκεντρωμένοι και ό,τι γίνει. Δεν χάλασε και ο κόσμος. Ακριβώς και δεν χάλασε.
3: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Αγόρι μου, τέτοια να μας λες, να μας ανεβάζεις.
3: Καλό πουσουκού να έχουμε.
0: Καλό πουσουκουδού.
1: Πουσουκουδού.
0: Ελευθέρη,
1: ναι, πουσουκουδού.
0: Ο Γιάννης μας έστειλε καλημέρες. Η Μαριάνθη, καλημέρες. Παρασκευό, Σάββατο, Δευτέρω. Και η Στέλλα, μια ωραία πεταλούδα. Και είναι ένα.
1: Η θεία μου, η θεούλα, λοιπόν, μου κάθε πρωί. Το κοριτσάκι μου.
0: Όλοι αυτοί που είμαστε μαζεμένοι, πάμε να κάνουμε viral news.
1: Πάμε.
4: No news, good news.
0: Γρήγορα οι τίτλοι. Εκτόξευση πυράβλων από το νότιο Ιράν. Αναφορές για πυρά και στα στενά του Ορμούς. Mm. Αναχέτηση αμερικανικού μαχητικού. Βγήκανε οι ΗΠΑ και το διαψεύσανε ότι υπήρξε κατάρριψη. Γιατί κυκλοφόρησαν και αυτά τα σενάρια. Την ίδια ώρα, στο διπλωματικό πεδίο, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν συμφωνήσει για παράταση της κακοκαιρίας. Και είναι πολύ πιο αισιόδοξα τα πράγματα από ό,τι χθες.
1: Παρ'
0: όλα αυτά, πέφτουν οι πύραυλοι. Άντε να δούμε.
1: Τι αισιόδοξα το
0: τι να σου πω. Μπορεί τώρα αυτά να είναι στα πλαίσια του. Τι να πω. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που είχε πλημμυρίσει τη Μύκονο με μαϊμού, πράντα, κούτσι κλπ.
1: Πω, άκου, πέφτω από τα σύνορα.
0: Νίκιαζαν, λέει, βίλες, ή όχι βίλες απαραίτητα, σπίτια, ναι. Ήταν τόσα πολλά τα προϊόντα και εξαρθρώθηκαν και πηγαίναν στις παραλίες όπου τελικώς.
1: Καλά, οι άλλοι δεν ξέραν ότι είναι μούφα.
0: Με απομιμητικά προϊόντα τα οποία τα πουλούσαν ως αυθεντικά και εξαγριώθηκαν οι αυθεντικές μάρκες και τα καταστήματα που υπάρχουν στη χώρα της Μυκόνου.
1: Ναι.
0: Και έτσι έγινε όλη η επιχείρηση και αυτή τη στιγμή έχουν συλλεχθεί 1739 απομιμητικά προϊόντα. Παύλα μαϊμούδας.
1: Να σου πω, δηλαδή πήγαινα στην παραλία και την πούλαγαν και ο άλλος που την αγόραζε δεν ήξερε ότι είναι μούφα.
0: Μεταξύ μας, μεταξύ μας.
1: Ήθελε να το πιστεύει
0: έτσι,
1: ότι
0: λίγο,
1: είναι.
0: Λίγο.
1: Εντάξει, εμείς είμαστε.
0: Δουλίτσα να γίνεται.
1: Καλά κάνανε, γιατί άμα είναι να πουλάς μια τσάντα, πούλα μια τσάντα νόμιμα, άλλη πρέπει να, να κάνεις αντιγραφή.
0: Εγώ γι' αυτό να το αναφέραμε εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στον Άριο Πάγο πήγε χθες ο Αλέξης Τσίπρας με πρόσωπο έκπληξη, λέει, και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του Ελλάς με τις 300 πρόταση που προβλέπονται υπογραφές. Αυτό το πρόσωπο έκπληξη που ήταν μαζί του ήταν η Μαρία Λεπενιώτη που το συνόδευσε,
1: ναι.
0: Η οποία ήταν αυτή που προείδρευσε του δικαστηρίου που καταδίκασε την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.
1: Μάλιστα. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
0: Μετά με 300
1: επιγραφές.
0: Ναι, 300 επιγραφές είναι το επίσημο.
1: Ορίστε, γιατί σχολιάζαν τις Καριστιανού τις 600 τότε και τους φαινόντουσαν λίγες.
0: Ότι είναι όλες και όλες αυτές.
1: Εδώ
0: υπάρχουν χιλιάδες, σου λέει ο Αλέξης, αλλά εμείς πήγαμε τις 300 πρώτες. Το λέγανε ότι είναι όλες και όλες οι 650.
1: Και αυτοί που το ξέρουν.
0: Άντετε. Μπαλωθιέ σε πανηγύρι στη Ζάκυνθο. Από ποιον όμως? Από τον παπά. Και προκάλεσε αναστάτωση. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα. Δεν ξέρω. Και τον μετέβησαν στο σπίτι του ιερέα και τον προχώρησαν στη σύλληψή του.
1: Πάτερ, γιατί βαράγατε μπαλαθιές στο πανηγύρι?
0: Παραδοσιακός, αλλά κακός παραδοσιακός ήταν τώρα αυτό τώρα. Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Λοιπόν, στη Φωκίδα ένας λύκος επιτέθηκε σε μια γυναίκα. Τον κουτρούλησε με την μαγκούρα επί 10 λεπτά και γλίτωσε η γυναίκα. Με 10 λεπτά τον χτύπησε.
1: Πάλι καλά που δεν την έφαγε.
0: Και είπαμε ότι σήμερα είναι η πρεμιέρα, αυτό λέμε τελευταίο, των πανελλαδικών εξετάσεων, των ΓΕΛ. Με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία ξεκινάνε σήμερα.
1: Μάθημα.
0: Και τα περισσότερα παιδιά αυτή την ώρα θα είναι στον δρόμο και θα πηγαίνουν να γράψουν το πρώτο τους μάθημα.
1: Λοιπόν, αν μας ακούτε,
0: επιτυχία.
1: Το πάμε πρωινό, σας εύχεται καλή επιτυχία.
0: Καλή δύναμη.
1: Να ασκήσετε. Τίποτα δεν εξαρτάται μόνο από αυτό.
0: Προφανώς.
1: Έτσι, χαλαρά και ωραία πηγαίνετε. Άνετη.
0: Και υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες. Και ακόμη και να μπεις και σε μια σχολή και να γνωρίσεις νέους ανθρώπους, να γνωρίσεις νέες εμπειρίες. Αυτό είναι ένα όφελος. Μπορεί μετά να μην το ακολουθείς αυτό το οποίο θα τελειώσει. Έτσι δεν είναι? Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε με τον Πάνο το Κιάμο.
1: Και τι δεν έχουμε τώρα στη συνέχεια? Εσείς συντονισμένοι, μη φύγει κανείς. Ερχόμαστε δυναμικά.
0: Εδώ στο Brat πάμε πρωινό.
1: Brat, πάμε πρωινό.

0: Πάνος Καμός θα με ζητάς στο ρυθμό 949. Καλημέρα.
1: Καλημέρα για όσους συντονιστήκατε και μπήκατε τώρα στην παρέα μας και στα αυτοκίνητά σας, ή αν μας ακούτε από το σπίτι σας, αν μας ακούτε από το soundis.gr, όπου έχετε την ευκαιρία να μας ακούσετε και στο εξωτερικό μέσα από αυτή την πλατφόρμα.
0: Ρίξτε και μια ματιά στους όρους των διαγωνισμών, ναι, για να είμαστε καλυμμένοι. Λοιπόν,
1: έχουμε πολύ πράγμα.
0: Και επίσης τώρα έχουμε σήμερα πολύ πράγμα και στο Viber του ρυθμού. Δηλαδή, εσείς που μας στέλνετε ήδη τα ηχητικά σας, εκεί θα σας κάνουμε και ένα challenge σε λίγο, γιατί θα δώσουμε και δωράκι Wagamama.
1: Γεύμα. Στο Πανασιατικό Εστιατόριο Wagamama θα πάρετε.
2: Καλημέρα,
1: οπότε...
2: καλημέρα στην παρέα. Πώς είστε, Παρασκευούλα σήμερα.
0: Να βάλω τη βάση λίγο πιο γρήγορα.
2: Σαββατοκυριακό.
1: Όχι, ας την έτσι.
2: Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες.
1: Σαν την φωνή.
2: Ναι. Πάνε όλα καλά και με θυμό ότι δεν τελειώνει η ζωή τους.
1: Βέβαια,
2: στις πανελλήνιες.
1: Εννοείται.
2: Είναι μια δοκιμασία που την έχουμε περάσει.
1: Ναι.
2: Οι περισσότεροι.
1: Οι περισσότεροι, βέβαια, την περάσαμε.
2: Καλή επιτυχία να έχουν και ό,τι και να συμβεί, δεν διαλύθηκε ο κόσμος. Φιλάκια πολλά.
0: Και επίσης, να σου πω και κάτι. Το YouTube να είναι καλά.
1: Τι εννοείς?
0: Τόσος κόσμος έχει κάνει τώρα καριέρα στο YouTube.
1: Μην παραπέμπεις τα παιδιά
0: γιατί
1: τώρα καλέ, σε τέτοια πράγματα.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι,
0: για τους καλούς δημιουργούς, γιατί τώρα πλέον, να ξέρεις, υπάρχει μια νέα καινοτομία που θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τα βίντεο στο YouTube.
1: Δηλαδή?
0: Θα σου βγάζει αυτομάτως από κάτω η πλατφόρμα generated by AI. Αν δηλαδή υπάρχουν, επειδή πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και όλο αυτό το πράγμα με τα ψεύτικα και fake news και βίντεο και εικόνες έχει πάει σε άλλο level, πλέον θα υπάρχει αυτόματος τρόπος από την κεντρική πλατφόρμα του YouTube, θα τσεκάρει και θα σου λέει αν αυτό που βλέπεις είναι αληθινό ή όχι.
1: Μπράβο.
0: Και θα υπάρχει ένδειξη από κάτω, ειδική ετικέτα, AI label στο βίντεό του.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή αν κάποιος έχει πειράξει παραπάνω από ό,τι πρέπει με βίντεο, με εφαρμογές.
1: Έχει κάνει χρήση
0: AI, θα σε ενημερώνει.
1: Πολύ σωστό, να προστατεύει, έτσι? Γιατί βλέπω στο TikTok ήδη κάποια βίντεο που κάνουν κάποιοι δημιουργοί με την Τούνη.
0: Και είναι τόσο αλήθεια.
1: Ναι, φαίνεται σαν αλήθεια. Αληθινό, ας πούμε.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, κάναμε το μάθημά μας.
1: Είναι επικίνδυνο αυτό. Πρέπει να βρεθούν κάποια όρια λιγάκι.
0: Μπράβο. Και οπότε θα υπάρξει αυτή τώρα η φωτορεαλιστική AI έλεγχος. Λοιπόν, πώς λέγεται modem, το modem στα ελληνικά? Για να φύγουμε.
1: Το router, δηλαδή το modem.
0: Το router δεν είναι.
1: Περίμενε.
0: Ρουτέριος θα μπορούσε.
1: Πώς λέγεται?
0: Διαμορφωτής, αποδιαμορφωτής. Δηλαδή, για να κάνει.

0: έχει πάει και τη Γαρμπή έτσι τώρα με το remix και τις νέες κυκλοφορίες που έχει κάνει, ε.
1: Και όχι μόνο και τη Γαρμπή, ξέρεις ποιος άλλος θα πάει πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ και εσύ.
1: Και ο Μασούτης.
0: Α, και ο Μασούτης.
1: Πολύ ωραία το πάει. Μακάρι να φτάσουμε κι εμείς έτσι σαν ντουέτο εδώ πέρα και σαν τρίο και σαν πάμε πρωινό.
0: Να βγάζουμε τα remix μετά από χρόνια.
1: Τα 50 χρόνια του Μασούτη βρε να φτάσουμε. Που δίνουν και 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17. 200 ευρώ σε πόντους στη Mascart και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Ψωνίστε λοιπόν στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπείτε στην κλήρωση. Όσο περισσότερο ψωνίζετε, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες να κερδίσετε. Και εδώ στο Πάμε Πρωινό θα κερδίσετε πάρα πολλά σήμερα. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με το παπάκι που πάει στην ποταμιά.
0: Μου, γιατί εμείς μετά από χρόνια θα είμαστε σε φάση ίδια τώρα, απλά θα βαϊμπάρουμε έτσι. Βαϊμπάρουμε.
1: Έτσι. Έλα,
0: στα FM θα σε σπαμαρώ. 50 χρόνια μετά. Πάτα το play, πάμε.
1: 50 χρόνια θα είμαστε.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο, τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
9: Είπε μπαμπά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Σπορτς.
11: Τάκης και Πούπης.
12: Πούπη, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι καλά, στο κτηνίατρο θα πάμε.
12: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύει.
15: Η ώρα είναι 7:30.
12: Έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
16: Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
12: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
17: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
18: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου σε συνεργασία με την UNICEF παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
19: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
20: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
22: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: Μάζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Τέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
3: Welcome back. Τα λεντάρες μας θα σας χρειαστούμε αυτό το ημίωρο και για να παίξουμε παπάκια, αλλά και για το θέμα ημέρας, γιατί θέλουμε να σας δώσουμε δωράρες.
4: Έλα, έλα. Χαμός θα γίνει.
3: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου εδώ πέρα και Μπέτη Μαγκύρα σε λίγο στο Πάμε Πρωινό της Παρασκευής πριν από τριήμερο. Αν χάλασε το κινητό σου τώρα, είναι η πιο λάθος στιγμή. Και γι' αυτό σου έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr και πάμε με τις κόρνες μας.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Τώρα θα μάθουμε περισσότερα που ο πράκτορ Βουφού σηκώνει το δρόν του, κυρίες και κύριοι, και περνάει πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης για να μας ενημερώσει για την κίνηση.
3: Λοιπόν, πρωινό ποτηλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού.
4: Όπα!
3: Τι μας είπες τώρα? Δηλαδή, από την Καβάλας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια έχει πηξηματάκι. Και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι το Χίλτον. Αυτά είναι τα πράγματα. Α, και λίγο μέσα προς τον Πειραιά. Ελπίζουμε να είναι, γιατί κάπου πάτε τριμεράκι. Έτσι, γιατί ξεκινάει μέσα στο λιμάνι τώρα και έχει ποτηλιάρισμα.
4: Έλα, φεύγει ο κόσμος.
3: Παίρνουν τα C-Jets και πάνε.
4: Έτσι.
3: Λοιπόν, και από το Χαϊδάρι στην Καβάλας και το Σχιστό προς την Ελευσίνα έχει πρωινό πήξιμο.
2: Ο καιρός σήμερα.
3: Πού είπαμε ότι πάνε?
4: Παρκαδόρο σε πλοίο, λοιπόν.
3: Α, πάνε στον Πειραιά.
4: Έλα, έλα, έλα. Κύριο, σε σένα μιλάω. Εσύ, έλα, έλα. Έλα, έλα, όπως είσαι, όπως είσαι με την όπισθεν, έλα και θα έχει ψυχάλε σήμερα. Ναι, τι φύγατε, φεύγετε πάτε πού? Δεν βλέπετε ότι ο καιρό θα είναι άστατο στο Σαββατοκύριακο? Σαντορίνη, ρίχνει ψυχάλε τώρα.
3: Δεξιά,
4: τι να κάνουμε, έλα δεξιά, έλα δεξιά. Εμπιστεύσουμε, ξέρω τι σου λέω. Έλα πίσω, πίσω, πιο κοντά. Πιο κοντά στον άνθρωπο, 28 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Αν ανοίξει λιγάκι ο καιρός, έχει συννεφιά, θα ρίχνει κι άλλες ψυχάλες. Γλιστράει, γλιστράει. Εμένα θα κοιτάς, άλλο τον καθρέφτη. Κλείσει τους καθρέφτες, μην κοιτάς καθρέφτες. Έλα πίσω με στο πλοίο, έλα, έλα, έλα. Εμπιστεύσουμε, έλα που σου λέω, έλα. Έλα, ρε, τον βρήκες, ρε, τον άνθρωπο, ρε. Τι είναι αυτή, ρε. Πού πας, άνθρωπε μου?
3: Συγγνώμη.
4: Πού πας? Κοίτα για κανέναν καθρέφτη. Τον καθρέφτη, γιατί τον έκλεισες?
3: Δεν μου είπατε να το κλείσω.
4: Άχρηστη, ρε, οδηγεί. Θέλουν και ταξίδι τριήμερο.
3: Ακριβώς αυτό.
4: Να πάει στη Σαντορίνη να τα σπάσει όλα και τα μάξια.
3: Ακριβώς αυτό. Κλείσει τους καθρέφτες, αλλά θα βρεις.
4: Δεν βλέπεις, ρε.
3: Λοιπόν, σε λίγο θεματάρα στο Για Πες για να κερδίσετε γεύμα Wakamama.

0: Έτσι θα το πάμε. Πολύ όμορφα και καλοκαιρινά σήμερα. Βασίλης και Αθηνά στο Πάμε Πρωινό της Παρασκευής 29 του Μάη. Τελευταία ημέρα του Μάη που είμαστε στον αέρα, γιατί την Τρίτη που θα επιστρέψουμε. Ιούνιος με το καλό.
1: Οπότε.
0: Θα έχουμε πληρωθεί.
1: Ναι. Οπότε όλο, αν το έχετε καταλάβει, αν μας ακούτε γέρι κάθε μέρα από χθες, το Πάμε Πρωινό έχει μπει σε summer mood τελείως. Δίνουμε και τα sea jets στη λέσχη των καμένων ποιητών. Πηγενέλα, φανταστικά εισιτήρια. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα για το για πες. Και γιατί σας κάνω αυτό τον πρόλογο? Γιατί και στο καλοκαίρι θα έρθει και στο για πες. Είναι αυτή η ώρα της ημέρας που συζητάμε μαζί σας και μας στέλνετε στο Viber. Σήμερα έχουμε mega challenge. Θέλουμε μιμήσεις ηχητικές στο Viber. Τον ήχο αυτό που σας θυμίζει καλοκαίρι. Θέλουμε να το μιμηθείτε. Για παράδειγμα, ξεκινώ.
0: Α, εσύ με τις μιμήσεις εγώ δεν είμαι.
1: Άκου.

0: Θα μελαγχολήσει και τη Γαρμπή με τους Αλκατράς στο ρυθμό 949. Μόνο μελαγχολία δεν μας προκαλεί εμάς αυτός ο καιρός, γιατί το χρειαζόμαστε. Όπως και να έχει.
1: Βέβαια, ρε παιδί μου, μια βροχούλα, εντάξει. Δεν πει. Τώρα σκέφτεται το κόσμο ότι του χαλάσει το τρίμερο. Όχι, τι να κάνουμε.
0: Είναι
1: τώρα.
0: Και τελευταία μέρα στο γραφείο, υπάρχει αυτή η ενυδάτωση. Μας αρέσει πάρα πολύ και τη φύση και τη δική μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί να σου πω κάτι, πρέπει να πίνεις πολύ νερό κάθε μέρα στο γραφείο, να είσαι ενυδατωμένος. Και το πάω σε συγκεκριμένη έρευνα, να ξέρεις.
1: Εγώ δεν έχω πιει σήμερα καθόλου.
0: Εσύ έρχεσαι με αυτό το.
1: Ναι, με το παγούρι.
0: Πώς το λένε αυτό.
1: Α, θερμότσι, ναι, μεγάλο. Μεγάλο
0: ποτέ
1: παγούρι.
0: Δεν, πίνω. Ναι. Δεν είναι αστείο. Η επιστήμη είναι απλή. Πίνουμε αρκετό νερό και το σώμα μας λειτουργεί καλύτερα και στο γραφείο.
1: Ναι.
0: Το μυαλό μας παραμένει καθαρό. Δεν υπάρχει αλλαγή διάθεσης και όλα αυτά όταν δεν είσαι.
1: Κάτσε να πιω τώρα. Γιατί μου
0: κάποια πράγματα μας ρουφούν την ενέργεια.
1: Ναι.
0: Και όταν λέει η έρευνα είσαι ενυδατωμένος όπως εσύ τώρα, καλή ώρα, αποφεύγεις και τα δράματα στο γραφείο.
1: Πώς τα
0: δηλαδή, αποφεύγεις τσακωμούς, αποφεύγεις γκρίνιες.
1: Πίνοντας νερό.
0: Ναι, δεν τα βλέπεις καν. Και ξέρεις γιατί δεν τα βλέπεις καν.
1: Γιατί?
0: Γιατί είσαι στην τουαλέτα συνεχώς.
1: Για μένα είναι αυτή η έρευνα που πάω κάθε 10 λεπτά.
0: Κάθε 3 και λίγο.
1: Ναι. Ορίστε, βρε. Δεν θα τσακωθούμε ποτέ.
0: Λοιπόν, πίνεις το νεράκι σου και είσαι παιδιά, συγγνώμη, πάω για πιπί μου, πάει για πιπί μου και δεν τους αφήνεις εκεί να μαλώνουν.
1: Άμπραβο.
0: Και ωραία δικαιολογία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, χθες εγώ στην τουαλέτα ήμουνα.
1: Ναι, αλλά μην μου βγει το νερό από τη μύτη τώρα. Μου είπες πηγές νερό.
0: Μην έψαχνε σε μένα. Τουαλέτα είχα πάει με τον Αλέξανδρο.
1: Ρε, τι έχουμε
0: λοιπόν,
1: πάθει.
0: Έλα, διαγωνισμός.
1: Φανταστικό.
0: Διαγωνισμός.
1: Παιδιά, φιλοξενούμε συχνά νέα της Pizza Fan. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό που ίσως λίγοι το ξέρουν. Εδώ και χρόνια είναι σταθερός χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα γεύση συμμετοχής που προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Για το 2025 λοιπόν η Pizza Fan υποστήριξε πάνω από 2.700 εκδηλώσεις εκπαιδευτικών και αθλητικών συλλόγων. Μία σημαντική προσπάθεια αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους.
0: Τι έχουμε τώρα,
1: αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό σχολείο πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan για την επόμενη εκδήλωση, εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. Καταπληκτικό.
0: Πάει αυτό.
1: Και εσείς, οι ακροατές μας που μας ακούν, ειδικά για εσάς, θα δώσουμε σήμερα δύο πίτσες Bianca Alforno 10 τεμαχίων, αρκεί να στείλει

0: στείλετε τώρα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 τη λέξη πίτσα. Στείλτε τη λέξη πίτσα στο 6937-949-949. Επειδή είναι 10 τα κομμάτια της πίτσα Bianca al Forno, το 10ο μήνυμα στο Viber θα κερδίσει τις πίτσες. Να το συμφωνήσουμε.
1: Λοιπόν, το όνομά σας, τη λέξη πίτσα, αποστολή στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και το πάρτι ξεκινάει, ρε παιδί μου. Το πίτσα πάρτι το πρωινό ξεκινάει. Γιατί έτσι σήμερα θέλαμε να σας τη δώσουμε με τέτοιο διαγωνισμό.
2: Βεβαίως.
1: Σε λίγο Μαζονάκης, τώρα στο Πάμε Πρωινό, ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Ρέγκαι φάση.
1: Με τον Γιώργο Μαζονάκη και τη φιλοσοφία μου στο ρυθμό 949. Σας είπαμε ότι θα ακούσουμε τα καλύτερα και αυτό κάνουμε στη δουλειά, έτσι. Εγώ απ' την άλλη, αυτό που κάνω είναι ότι έχω μπει σε μια διαδικασία και κοιτάω πράγματα για το γραφείο.
2: Ναι, μετά... πριν μας είπες να πίνουμε νερά. Έχω πιει εδώ ένα λίτρο.
1: Να πίνουμε νερά για να γλιτώνουμε τους τσακωμούς.
2: Ναι.
1: Γιατί οι τσακωμοί έχουν ένα κακό κλίμα που δημιουργούν. Αλλά αυτό το κακό κλίμα και το ότι σε αισθάνεσαι άρρωστος καμιά φορά ή με χάλια διάθεση όταν μπαίνεις στο γραφείο, να ξέρεις. Ναι. Σύμφωνα με αυτό που διαβάζω τώρα εδώ πέρα, δεν είναι απαραίτητα άγχος ή αρρώστια δική σου ασθένεια. Είναι λόγω το σύνδρομο του άρρωστου κτηρίου. Δηλαδή δεν είσαι εσύ άρρωστος, είναι το κτίριο.
2: Όταν μπαίνω δηλαδή στη δουλειά και τρέχει μύτη, φταίει το κτίριο που είναι άρρωστο, δεν κρύωσα εγώ από το air condition.
1: Όχι. Σύμφωνα με το World Health Organization τη δεκαετία του 80, αφορά λοιπόν μια φορά συμπτωμάτων που συνδέονται άμεσα με την παραμονή σε συγκεκριμένους εσωτερικούς χώρους. Από τότε μέχρι τώρα λοιπόν έχω αποφανθεί ότι δεν είναι μια συγκεκριμένη ασθένεια, αλλά είναι μια κατάσταση στην οποία είναι το ίδιο το περιβάλλον του κτίριου.
2: Είναι άρρωστο το κτίριο.
1: Είναι άρρωστο το κτίριο.
2: Και τι να το κάνω τώρα εγώ
1: και
2: για να γίνει
1: η
2: καλά.
1: Ενέργειά του είναι άρρωστη.
2: Και άρρωστη ενέργεια.
1: Βέβαιος και άλλα πρακτικά. Ο εξαρισμός, η σκόνη, οι χημικές ουσίες, τα καθαριστικά, όλα αυτά είναι ένοχα. Ακόμη και ο τεχνητός φωτισμός των οθόνων, είναι έκθεση σε τέτοιο είδους ασθένεια.
2: Και τι να κάνεις τώρα, άμα είναι άρρωστο το κτίριο, πώς να το γιάνεις.
1: Αυτή είναι η δικαιολογία σου, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τι να πάρεις μισθολή.
2: Δηλαδή αύριο, ας πούμε, μπορεί να δηλώσει ότι επειδή το κτίριο είναι άρρωστο, λοιπόν, άδεια. 15 μέρες, γιατί και εμένα με πιάσε συνάχη. Με κόλλησε το κτίριο. Τι δεν με πιστεύετε, με κόλλησε το κτίριο. Όπα, να το ραντάρ.
1: Γι' αυτό μάλωσα.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
2: Σήμερα το ραντάρ του ρυθμού δίνει 150 ευρώ μετρητά σε κάποιον ή κάποια που να είναι γεννημένη από το 1996 έως και το 2006. Το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε αυτός ή αυτή να μένει στους αγμπελόκηπους. Να είναι γεννημένη 96 με 2006 και να μένει στους αμπελόκηπους. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται τρίτο στοιχείο σε πολύ λίγο.
1: Μέχρι το διάλειμμα με την αγαπημένη Δέσποινα Μπάντι, Ντέβα. Να μ' αγαπάς στο ρυθμό 949, 2 στα 2, Αθηνά και Βασίλης.
4: Όχι πάλι τώρα, γιατί μου το κάνετε αυτό, 2 στα 2 έχετε σήμερα.

0: Με Latin ρυθμούς μέχρι το διάλειμμα, μέχρι το ακριβώς. Δέσποινα Βανδίνα, μ' αγαπάς το πάμε πρωινό. Γιατί ο ήλιος μας δίνει ζωή. Το ψάχνουμε βέβαια σήμερα. Μας δίνει και κοκκινίλες. Εγώ που έχω την ευαισθητρία εδώ πέρα στο λαιμό. Μετά την έκθεση στον ήλιο Αθηνά, δώσε στην επιδερμίδα σου και εσύ και εγώ τη φροντίδα που της αξίζει. Uniburn After Sun. Και είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Οπότε φοράμε το Uniburn After Sun και είμαστε κομπλέ αυτές τις μέρες, εντάξει.
1: Σούπερ είμαστε, κομπλέ είμαστε. Φύγαμε για διάλειμμα και ερχόμαστε με τρίτο στοιχείο ραντάρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά.
3: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
4: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
5: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
6: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
7: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
6: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
7: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
8: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
9: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
8: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
9: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
8: Ναι, ο καλός μου.
10: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
11: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
12: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81 100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
13: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
14: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό. Με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Βαρελά Shop. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
15: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Αφίβογλη, Λιβαδιά και Θήφα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoil.
16: Τα πρατήρια μας τα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
15: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
16: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Αφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
17: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
18: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
17: Και πήρες άλλο τόσο απλά.
18: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
19: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
20: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
21: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο, Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
22: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
23: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
22: μαθησιακές δυσκολίες
23: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
22: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
23: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
22: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
23: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
24: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.

0: τραγουδάρα είναι αυτή εδώ πάνω κι άμμο. Έτσι, νίκησες πάλι στο ρυθμό 949. Όλοι νικητές είμαστε, παιδιά. Παρέα κάνουμε κάθε πρωί 7 με 10.
1: Έτσι, κι αν είσαι συντονισμένος στο ρυθμό 949, νικάς την κάθε σου μέρα και το πρωί σου, γιατί γεμίζει αισιοδοξία, γέλια και γνώση.
0: Και γνώση πάνω απ' όλα.
1: Η επιστήμη μίλησε. Τα τέσσερα ξεκάθαρα σημάδια που δείχνουν σεξουαλική έλξη.
0: Να τα μας πάρει.
1: Κρατηθείτε.
0: Τώρα, ναι.
1: Πώς καταλαβαίνεις ότι έχεις ότι κάποιος σε τραβάει σεξουαλικά? Το νούμερο ένα σημάδι είναι η γνωστή αντάρα.
0: Χαμηλά.
1: Οι πεταλούδες που λέμε στο στομάχι. Από το στομάχι ξεκινάνε όλα, αγάπη μου. Γι' αυτό λέω έρωτας
0: περνάει από το στομάχι.
1: Λοιπόν, ξεκινάει με πεταλούδα στο στομάχι.
0: Πάει
1: αυτό το αντάργεν. Περίμενε, θα φτάσω. Πας εσύ κάτω με τη μία, ρε φίλε. Βάλε λίγο ρομαντισμό μέσα στην έλξη τη σεξουαλική.
0: Δεν μπορώ με τις πεταλούδες, έχω αναγούλες.
1: Άκου εδώ τώρα.
0: Ναι,
1: προσπαθείς να το κρύψεις, δεν γίνεται. Η παρουσία αυτού του ατόμου, σου λέει, σου προκαλεί μία αντάρα στο στομάχι. Σαν κάτι να έχει φάει και να κουνιέται το στομάχι. Κουνιέται με κάθε φορά που τον βλέπεις.
0: Okay, okay.
1: Λοιπόν, το δεύτερο σημάδι.
0: Είναι και ανησυχία αυτό όμως.
1: Είναι άγχος.
0: Είναι έτσι μια ανησυχία.
1: Θα
0: πάνε όλα καλά, θα τον δω. Πώς θα είναι, θα με θέλει. Okay.
1: Το δεύτερο στοιχείο είναι πως δεν μπορείς να σταματήσεις να σκέφτεσαι αυτό το άτομο.
0: Oh.
1: Είσαι στη δουλειά, σκέφτεσαι αυτό το άτομο. Πας στο περίπτερο, σκέφτεσαι αυτό το άτομο. Παντού, μέχρι και την τουαλέτα που λέει ο λόγος, σκέφτεσαι αυτό το άτομο.
0: Πώς το λένε αυτό το άτομο? Μπέργκερ.
1: Εσύ αυτό σκέφτεσαι τώρα, το φαΐ. Το νου στο φαΐ. Αν το μυαλό σου, λέει, γυρίζει συνέχεια γύρω από αυτό το άτομο, οι υπερσπασμοί δεν βοηθούν και ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν προσπαθείς να ασχοληθείς με κάτι άλλο, πάλι καταλήγεις σε αυτό. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο για τη σεξουαλική έλξη. Το τρίτο στοιχείο.
0: Δόκτωρ Ατένα.
1: Ναι. Κάθε σωματική επαφή σε επηρεάζει. Αυτό το. Με συγχωρείτε, ήταν τυχαίο. Αυτό το ακούμπι. Δηλαδή, όταν σε ακουμπάει, μπορεί, ρε παιδί μου, να έχει μια λεφαρίδα κάτω από το μάτι και να έρθει να στη βγάλει. Εσύ αταριάζεσαι την ώρα που σε ακουμπάει.
0: Τελειώσαμε.
1: Το έχει νιώσει.
0: Βέβαια, γιατί είναι και φροντιστικό αυτό.
1: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
0: Να δει, θα πει, μ' ακούμπησε τώρα, βρήκε αφορμή να μ' ακουμπήσει.
1: Ναι.
0: Και να κάνει και ευχούλα.
1: Μπράβο.
0: Και τι ευχήθηκε.
1: Και να κάνουμε και μαζί ένα, δύο, τρία φλοπ.
0: Και αυτό σε ποιο δάχτυλο θα κολλήσει. Ένα, δύο, τρία φλοπ.
1: Λοιπόν, είπαμε φλοκ μαζί. Για έλα λίγο μέσα να σου πω κάτι. Και το τελευταίο στοιχείο, το τέταρτο, που δείχνει ότι υπάρχει αμοιβαία σεξουαλική έλξη, είναι όταν τα βλέμματά σας έχουν ένταση. Όταν πέφτει αυτό το κοίταγμα.
0: Ναι.
1: Που σε κοιτάει ασκαρδαμιχτή μέσα στο μάτι.
0: Και εσύ κάνεις ότι δεν βλέπεις, αλλά κοιτάς με την άκρη, με την περιφερειακή όραση. Όχι, στην αρχή του κοιτάς και λες τώρα να στρίψω ή να μην στρίψω.
1: Και στρίβεις τώρα και καρφώνεις.
0: Γιατί θέλει τόλμη αυτό.
1: Τι θέλει.
0: Εγώ συνήθως ξέρεις πεταρίζω, κάνω, γυρνάω βλέμμα. Δεν είμαι του καρφώματος.
1: Παιδί μου, κοίτα μη σε κοιτάει άλλο στα μάτια. Αν σε κοιτάει.
0: Και τώρα που με κοιτάς βλέπεις που κοιτάω από εκεί εγώ.
1: Ναι, γιατί.
0: Δεν ξέρω.
1: Μα κάνε το κάρφωμα το γνωστό. Κοίτα με στα μάτια.
0: Το μάτι.
1: Κοίτα με στα μάτια.
0: Παιδί μου, αυτό το τη Αγελάδα, τι να καρφώσω εγώ τώρα.
1: Κοίτα, παιδιά, τώρα έναν άνθρωπο. Μπορεί να με κοιτάξει τα μάτια. Λοιπόν, μπράβο. Αυτό το κάρφωμα, αυτό το μάτι που δεν φεύγει, παιδιά, δεν είναι ο άνθρωπο. Αυτό το κάρφωμα λοιπόν που δεν φεύγει από το. Δείχνει ότι είναι αμοιβαίο. Το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, εκτός. 3-4 δευτερόλεπτα κάρφωμα.
1: Μπράβο. 3-4 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, σε καρφώνει.
0: Καταπληκτικό.
1: Σε πλησιάζει.
0: Αθηνά λειτουργεί.
1: Σε πλησιάζει. Και εκεί που περιμένει να σου πει, δώσ' μου το τηλέφωνό σου, τι σου λέει?
0: Έχεις
1: κάτι στη μύτη σου.
0: Ήρθε το ραντάρ.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
0: Αυτό στα δόντια είναι μαρούλι.
1: Και σε σοπεδώνει.
0: Λοιπόν, γρήγορα για να δώσουμε και τα 150 ευρώ μετρητά.
1: Ναι.
0: Γιατί ωραία τα γύρω-γύρω, αλλά τα μετρητά, σαν τα μετρητά, δεν έχει.
1: Δεν
0: λοιπόν,
1: έχει, παιδιά.
0: Πρώτο στοιχείο σήμερα του ραντάρ. Κάποιον ή κάποια θέλουμε που να είναι γεννημένο-γεννημένη από το 1996 έως το 2006.
1: Ναι.
0: Να μένει στους αμπελόκηπους αυτός ο κάποιος.
1: Ναι.
0: Και τρίτο στοιχείο, να έχει ενεργό φοιτητικό πάσο. Και στους αμπελόκηπους είναι φοιτητικό το γειτονιά. Μένει πολλοί κόσμος εκεί.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Αχ, αν μας ακούτε, παιδιά, κάποιος ή κάποια γεννημένη από το 96 έως το 2006 που να μένει στους αμπελόκηπους και να έχει ενεργό φοιτητικό πάσο, κερδίζει τώρα 150 ευρώ. Αρκεί να καλέσει στο 210-68-35-722.
0: 5 λεπτά έχετε να πάρετε τηλέφωνο.
1: 210-68-35-722.

0: ρυθμό 949. Γιατί την Τρίτη το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
1: Και ξέρετε γιατί το λέμε αυτό? Γιατί δεν βρέθηκε, αγάπη μου.
2: Δεν έχει βρεθεί.
1: Όχι, δεν βρέθηκε.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να δώσουμε λίγο ακόμα χρόνο μια παράταση?
1: Πόσο που περάσαν τα 5 λεπτά. Μόνοι μας εμείς εδώ πέρα ελπίζαμε πάνω το τηλέφωνο.
2: Μα τόσοι φοιτητές τους αμπελόκηπους, βρε παιδιά.
1: Μέχρι το διάλειμμα με τον.

0: βιογραφικό σου.
1: Έλα, έλα, έλα.
2: Το ραντάρ επιστρέφει.
1: Βέβαια, παιδιά, εδώ είναι το ραντάρ.
2: Μισό
1: η κοπέλα
2: λεπτό.
1: Τι.
2: Κάτσε μισό λεπτό. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ποιος είσαι?
3: Είμαι η Πολυτίμη Σκούρα.
1: Έλα, Πολυτίμη,
2: το μικρό σου όνομα θέλουμε. Ωραία, να σου πω. Ίσως στη γραμμή και περίμενες εσύ.
3: Ναι, περίμενα.
2: Περίμενε.
1: Α, το κορίτσι μας, λέω κι εγώ, ρε παιδιά.
2: Έσκασε εδώ πέρα το σηματάκι ότι δεν βρέθηκε νικητής, αλλά εσύ έχεις βρεθεί. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Οπότε πάμε να τσεκάρουμε ένα-ένα τα στοιχεία. Πότε έχεις γεννηθεί η Πολυτίνη, ποια χρονιά?
3: 2004.
2: Σούπερ. Άρα, το με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, μένεις πού?
3: Αμπελόκηπους.
2: Και πες μου ότι έχεις και φοιτητικό πάσο στα χέρια σου.
3: Ναι, το έχω.
2: Σούπερ!
1: Κέρδισες 150 ευρώ μετρητά, κορίτσι μου!
2: Συγχαρητήρια!
1: Σούπερ! Τι σπουδάζεις?
3: Στην ΑΣΟΕ.
2: Διοίκηση επιχειρήσεων.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Ποιο έτος είναι, χρωστάμε μαθήματα?
3: Όχι.
2: Μπράβο. Είδες, να το ανταμείφθηκες. Λοιπόν,
1: βέβαια.
2: Το ραντάρ σε πέτυχε. 150 ευρώ μετρητά για να τα κάνεις ό,τι γουστάρεις. Σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες, τώρα από Τρίτη θα είναι στο λογαριασμό σου, οκ?
3: Τέλεια.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσεις το ρυθμό 949.
3: Εγώ.
2: Πάντα τυχερή. Τα φιλιά μας. Ορίστε, τελευταία στιγμή στη στροφή πρόλαβε.
1: Πω, πάλι καλά. Πάλι λέω καλά. Και εγώ τώρα. Τι έγινε?
2: Γιατί έχουμε και τις γιορτές. Έχουμε τα 50 χρόνια Μασούτης εμείς που τους γιορτάζουμε όλες αυτές τις μέρες. Φέρνουμε σούπερ δώρα. 50 μέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17. 200 ευρώ σε πόντους στη MassCard και 200 ευρώ για καύσιμα VIN. Κερδίζουν όλο το προηγούμενο διάστημα. Κάθε αγορά με τη MassCard μας δίνει συμμετοχή σε καθημερινές κληρώσεις. Ψώνησε και εσύ που μας ακούς στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop. Παύλα, ή στο Παύλα e-shop και μπες στην κλήρωση.
1: Φύγαμε
2: γιατί σε λίγο ερχόμαστε με τη βάρκα. Με τη βάρκα από τη λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Τη βάρκα, παιδί μου, ταχύπλο ολόκληρο.
4: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
5: Ναι, πήγαινα δουλειά.
4: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
5: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
6: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: Ho! Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει.
3: Η ώρα είναι 9:30. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνιγιώτη.
4: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
5: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
6: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
5: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
6: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
5: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
5: Πίτσα Ελντόνα.
6: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
5: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
6: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
5: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 88 646.
7: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
5: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
7: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
5: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
7: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
5: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 88 331.
8: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
9: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
10: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
9: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
10: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
9: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
10: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
9: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
11: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
12: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
13: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
14: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
13: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
14: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
13: brow lamination και lash lift,
14: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
13: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
14: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
13: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 89 377.
14: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
15: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
7: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
16: Φράουλα, παρακαλώ.
15: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
17: Φράουλα. Οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
18: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
17: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
20: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
19: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
20: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
19: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
20: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
19: Τηλέφωνο 22610-26574.
21: Πάρτι.
22: Εκδήλωση.
21: Θεατρική παράσταση.
22: Live μουσική βραδιά.
21: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
22: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
23: Sonus Events.
22: Η ειδική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
21: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
22: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
21: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
22: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
22: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
24: Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα ζύμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261-0-20-005. Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.

Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 903.

0: Στη γραμμή.
1: Καλημέρα, παιδιά. Ο Νίκος είμαι.
2: Γεια σου, Νίκο. Καλώς τον Νίκο. Νίκο, έχεις γράψει την ποιηματάρα σου.
1: Ένα έπος για την βάρκα.
2: Πάμε. Φύγαμε.
1: Δεν ξέρω αν θα σας κάνω και γυλιάστε, βέβαια.
2: Αυτός είναι ο στόχος, βέβαια. Εντάξει.
0: Δεν το έχουμε και δύσκολο, μην νομίζεις.
1: Ναι. Θέλω να βάλω και λίγο μουσικούλα, κριτικό.
0: Τι θέλεις, κριτικό. Κριτικό, θες νησιώτικο. Κριτικό, θα σου πω.
1: Είναι νησιώτικο.
2: Ωραία, για πάμε να μπαίνουμε σε mood. Δώστο.
1: Μες στη δική σου βάρκα θέλω το κουπί μου να καρφώσω. Να αρχίσω σαν ο βαρύς και να μη σε μερώσω. Μες στη δικιά σου βάρκα θέλω να μπω για να τσουλήσω. Και το δικό μου το κουπί βαθιά να το βυθίσω.
0: Μες
1: στη δική μου βάρκα θέλω να μπω χωρίς πηξίδα. Να βρει το κύμα το σωστό, τη δικιά μου η Καρίνα. Το κύμα την καρδιά, η φάνε οτρεβαίνει. Κι η θάλασσα φουρτουνιαστεί, όλο και στενεύει. Κουπί και φούστα γίναν μουσκεμα, το πέλαγο στενάζει. Κι αυτή σαν ναύτης μες στο κύμα, ας κι άλλο βαθιά φωνάζει.
0: Καταπληκτικό.
2: Καλή προσπάθεια.
0: Καταπληκτική ερμηνεία.
2: Με πολλά υπονοούμενα μέσα, η ερμηνεία ήταν με φόρα. Τούδωσες
0: και κατάλαβε, Νίκο. Λοιπόν,
2: ναι.
0: Προχωράμε στον επόμενο, ευχαριστούμε. Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σας, πώς λέγεστε?
3: Τία.
2: Πώς?
3: Μαρία.
2: Μαρία. Μαρία, μίλησέ μας κατευθείαν από το μικρόφωνο, βγάλε μας από ανοιχτή ακρόαση για να ακούσουμε την ποιηματάρα που έχεις γράψει. Με σίγουρη θα είναι καταπληκτικό. Ευχαριστούμε για την προσπάθεια. Μπορείς να ξεκινήσεις.
3: Να είσαι καλά. Στην τσέπη μου ανακάλυψες αυτό το μαντιλάκι που τα σημάδια έφερε από γλυκό χυλάκι. Σαν την τρελή μου φώναζες, σχεδόν με πήγες τάπα. Το τσόκαρο που φόραγες μου πέταξε στη μάπα. Σημάδι στο κεφάλι μου, μου άφησε η βολή σου. Απόψε μου πες, σάτιρε, παίξε με την...
0: Τι, με ποιον?
2: Καλή σου.
3: Εμένα πλέον ξέχναμε. Γυαλού έβαλα πλώρη, καβάλισα τη βάρκα μου και ανέβασα και story.
0: Μπράβο σου.
2: Πολύ καλή.
0: Καταπληκτική.
2: Πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο,
2: Μαρία.
0: Μαράκη. Σε ευχαριστούμε. Σούπερ. Πάρα,
2: ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε για την προσπάθεια. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις ότι θα προσπαθείς περισσότερο. Γεια σας.
0: Ναι.
4: Καλημέρα.
2: Καλώς το να καλημέρα. Πώς λέγεστε?
4: Τι κάνετε?
2: Καλά.
0: Εδώ παλεύουμε με τους χρόνους. Τι κάνεις?
2: Έχουμε πολλά
4: είμαι
2: τηλέφωνα.
4: Είμαι ο Σταύρος. Καλημέρα.
2: Σταύρος, ακούω πολύ δυνατό.
0: Έχεις ξαναπάρει?
4: Όχι, αλλά θα δίλεψα πάρα πολύ το νησιώτικο του προηγούμενου ακροατή και θα ήθελα και εγώ γιατί θα κάνω φινάλε.
2: Okay.
0: Να σου πω, θες νησιώτικο κι εσύ?
4: Θέλω νησιώτικο, αλλά θα έχω φινάλε δυνατό.
0: Ωραία, πάμε.
2: Για
0: πολλά
2: πάμε.
0: Εμπασχόμενος, πολλά εμπασχόμενος.
4: Λοιπόν, γνώρισα γκομενάκι, έλαμπε μέσα στα φώτα. Της λέω έχω και κότερο, πάμε καμιά βόλτα. Εκείνη το έπαιξε δύσκολη, δεν ήξερε τι κάνει. Mm-hmm. Το τέλος όμως με ακολούθησε ως το παλιό λιμάνι.
0: Okay.
4: Αυτό δεν είναι κότερο, τούτο είναι βάρκα. Πού πας με αυτό το ντυνέ, μου λέει με τρύπια βράκα. Εγώ το πήρα εγωιστικά, κατέβασα το παντελόνι και τότε το κομμενάκι άρχισε να ψαρώνει.
0: Ωραίος.
4: Οι τρίχες της σηκώθηκαν και γούρλωσε το μάτι. Δεν μου είπες πως η βάρκα σου διαθέτει και κατάρτι.
2: Πού ήσουν έτσι κρυμμένος, αγόρι μου, τόσο καιρό?
0: Τι είχες και κατάρτι?
2: Δεν το πιστεύω. Έφος.
0: Λοιπόν,
2: αριστούργημα.
0: Ξέρεις ποιο το θέμα, ότι μας την έφερε γιατί δεν το περιμέναμε στο τέλος.
2: Παιδιά.
4: Λοιπόν, όλα τα κάνω
2: φινάλε,
4: ρε παιδιά.
2: Είσαι καταπληκτικό, Σταύρο.
0: Σταύρο, δεν γίνεται να μισθοδώσουμε.
2: Ναι, φίλε, είναι νικητή. Είναι νικητή.
0: Λοιπόν, κέρδισε.
4: Έδωσα πολύ πόνο.
0: Άκου, κέρδισε.
2: Και η ερμηνεία
0: έχει διαλέξει προορισμό που θα πα με C-Jet.
4: Όχι ακόμα.
2: Σκέψου το.
0: Μπράβο, φίλε.
4: Δεν το ξέρω ότι θα νικήσω, αλλά το ξέρω.
0: Για πε λίγο, σε παρακαλώ, λίγο την τελευταία στροφή.
2: Ναι.
4: Λοιπόν. Οι τρίχες της σηκώθηκαν και γούρλωσε το μάτι.
0: Μάλιστα.
4: Δεν μου πες πως η βάρκα σου διαθέτει και κατάρτι.
0: Λοιπόν.
2: Δύναμη.
0: Ευχαριστούμε πάρα
2: άξιος
0: πολύ.
2: Άξιος νικητής.
0: Ακούσε, ξαναπεριμένουμε τώρα που σε βρήκαμε.
2: Βεβαίως. Και οι υπόλοιποι ποιητές, επειδή γίνεται ένας χαμός από τηλέφωνα, σας ευχαριστούμε.
0: Σταύρε, μην είναι στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία
2: από
0: σου, εντάξει.
2: Ξανά, συνεχίζουμε με το ίδιο δώρο. Όλοι θα πάρετε, παιδιά.
0: Η Λέσκη επιστρέφει την Τρίτη. This other bitch is listening to bullshit. Mono Pame Preno. 949.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο ρυθμό 949, στο πάμε πρωινό της Παρασκευής πριν το Άγιο Πνεύματος, έτσι, και θα βγούμε θα σεξουαλιστούμε και θα κοιμηθούμε.
1: Το Σαββατοκύριακο λες.
0: Όλα αυτά.
1: Και το εγώ πρώτο ο Θεός τη Δευτέρα εύχομαι να κοιμηθώ αφού δεν θα έχω.
0: Λοιπόν, 170 διαγωνιζόμενοι συγκεντρώθηκαν και αυτή τη χρονιά, γιατί είναι θεσμός, στη Σεούλ και κάνανε διαγωνισμό ύπνου, αλλά σε εξωτερικό χώρο.
1: Άντε,
0: όχι στο σπίτι.
1: Τι κάνανε δηλαδή?
0: Προσπαθούν να δουν με μετρήσεις και με αυτά τα ρολόγια τα οποία έχεις πλέον και σου μετράνε το πόσο καλό, μπράβο, πόσο βαθιά μπορείς να κοιμηθείς με εξωτερικές παρεμβάσεις.
1: Α, και κερδίζει αυτός που τα γράφει
0: το
1: όλα, ας πούμε.
0: Το σου, τη μάσκα σου, άμα θες και το σπίδι σου, ότι δεν ξέρω αν επιτρέπονται το σπίδι. Δέχονται γαργαλιτά με φτερά. Ήχους, είναι challenges αυτά, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, την ώρα που κοιμούνται.
0: Πρέπει να κοιμάσαι, να έρθουν να σου κάνουν γαργαλιτό με φτερό. Ήχους βουητού κουνιπιών. Και διάφορους αντιπερισπασμούς, γαυγίσματα, καλή ώρα που έχω εγώ απέναντι, για να δεις ποιος θα είναι νικητής.
1: Λοιπόν, τι κερδίζει.
0: Τι να κερδίζει.
1: Τι κερδίζει. Ποιο είναι, χρηματικό.
0: Θα πρέπει να το ξέρω.
1: Είναι χρηματικό. Έφυγα για Σεούλ. Βγάλετε μου εισιτήρια. Είμαι νικήτρια, σας το λέω από
0: εγώ
1: τώρα.
0: Εγώ να ξέρεις.
1: Εγώ τίποτα δεν ακούω στον ύπνο μου.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, καλά, τίποτα.
0: Εγώ ξυπνάω με το παραμικρό.
1: Ρε, τίποτα δεν μου χαλάει τον ύπνο. Κανείς

0: Βέντο και η Βιαδά μου, σαν έρθει η μέρα στο ρυθμό 949, ήρθε η ώρα για να χαιρετήσουμε, ήρθε η Παρασκευή πριν από το τριήμερο. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Πω.
0: Άρα λοιπόν, έχετε μπει κάποιοι ήδη στο πλοίο, θα πάτε οπουδήποτε και δώσαμε και τα εισιτήριά μας. Λοιπόν, δεν θέλουμε την ναυτία και σας έχουμε μία τελευταία χρήσιμη πληροφορία. Αν τώρα η ναυτία σου χαλάει και εσένα τα ταξίδια και τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF. Μία καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εχυλίσματα από τζίντζερ, κόκκινο τζίντσεκ και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς υπνηλία και συντηρητικά. Το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου.
1: Λοιπόν, εμείς τώρα σας έχουμε μια εκπληξούλα. Εμείς δεν θα δώσουμε ραντεβού τώρα για την Τρίτη, γιατί αύριο θα μας ακούσετε στο ραδιόφωνο του Ρυθμού εκτάκτως. Θα κάνουμε ένα live.
0: 5 η ώρα το απόγευμα. Το πρωινό μετακομίζει το απόγευμα του Σαββάτου. Από το Smart Park. Από το Smart Park θα μιλήσουμε και θα μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες αύριο. Θα είμαστε εκεί η τριάδα, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα.
1: Άμα θέλετε, ελάτε εκεί να γνωριστούμε κιόλας. 5 με 7 θα είμαστε εκεί.
0: Χαμός θα γίνει. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Τώρα για την Δευτέρα είπαμε ύπνο και ξεκούραση.
1: Έτσι. See you tomorrow, λοιπόν, afternoon.
0: Σήμερα ντουετάκι και τα κάναμε.
2: Ένας, δυο, μου το κάνα
0: κουτάνα. Ωραία, παιδί μου, άντε. Καλό τρίμερο.
3: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10. Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
4: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
3: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
4: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
3: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
4: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
3: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
5: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
6: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
7: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
9: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
10: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
6: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτομο.
11: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
12: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
11: Τούρτα και μετά απόλαυση.
5: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
13: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
14: Toyota Δρομέας. επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
15: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
16: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
15: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
16: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
15: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
16: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
15: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
16: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
17: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
18: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
16: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
19: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
16: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
18: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
16: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
18: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
15: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
16: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
20: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
21: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
14: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
22: Έχει μια γλυκιά, ας το πούμε, συννεφιά. Τώρα βγαίνει ο ήλιος και το πιο σημαντικό, παιδιά, έφτασα στη δουλειά πρώτη φορά μέσα σε ένα 20 λεπτό. Συνήθως φεύγω μία ώρα και από το σπίτι για να έρθω εδώ, αλλά μέσα σε ένα 20 λεπτό σταμάτησα να πάρω καφεδάκι. Από την Κηφισίας τώρα, έτσι, φαντάσου να δεις. Πού έχετε πάει όλοι, έχετε φύγει από τώρα, ε? Αυτά κάνετε, τα ωραία. Τι ωραίο κι αυτό. Λοιπόν, με λίγα λόγια, θα περάσουμε και σήμερα πάρα πολύ όμορφα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Για όλους τους λόγους που προαναφέραμε και ακόμα περισσότερους. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Προς το παρόν, Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια στο ρυθμό. Καλημέρα μας, καλή ακρόαση.

αγαπημένος Νότης Φακιανάκης. Δεν μπορώ να καταλάβω από το παρελθόν. Αγαπάμε, αγαπάμε έτσι όλες αυτές τις κλασικές θα πω πια επιτυχίες. Είμαστε στο ρυθμό 9.49, είναι Παρασκευή, είμαι η Μαντώγα Στεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Λοιπόν, πριν πάμε να απολαύσουμε ένα Τάσα Θεοδωρίδου και το φορτηγό της που θα έρθει στο Κατράκιο Θέατρο σε λίγες μέρες με ένα φορτηγό επιτυχίες. Πριν όμως από αυτό, να σας πω ότι την Κυριακή 7 Ιουνίου το πρωί θα δείτε τη Χριστίνα Μπόμπα στο Big Well Festival που έρχεται 6 και 7 με τη φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Να βρίσκεται λοιπόν, να βρίσκονται όλοι αυτοί μαζί στο Big Well Festival και παρέα με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία, η Μέρο Έσα, θα συζητήσει με ένα άτομο που συνειδητοποίησε ότι ζει με παχυσαρκία και μοιράζεται την ιστορία του. Όλα όσα αφορούν, μας αφορούν όλους, γιατί παιδιά, καλός ή κακός, ψέματα τώρα να μην λέμε, κακός μάλλον, έχουμε στο περιβάλλον μας, αν όχι στην οικογένειά μας, αλλά άτομα με παχυσαρκία, πολλούς, έτσι. Δηλαδή, αν πάει το μυαλό σας κάπου τώρα, αν σκεφτείτε κάποιον, μπορεί, ας πούμε, σε όχι τόσο οικείο περιβάλλον, αλλά σε κοντινό, να βρείτε κάποιο άτομο που ταλαιπωρείτε. Οπότε, επειδή λοιπόν θα υποθούν πάρα πολύ όμορφα πράγματα και θα ενημερωθούμε, γιατί ίσως την ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα, ελάτε λοιπόν την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Big Well Festival, παρέα με την Novo Nordisk και την Μέρο Έσα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε επιτυχίες. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Έτσι να φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή μας. Έλευρε Νατάσα με το φορτηγό σου που είναι γεμάτο τραγούδια, που είναι γεμάτο επιτυχίες. Αφιερωμένο ειδικά στο Δημοσθένη που ξέρω ότι μας ακούει και ξέρω ότι αγαπάει πολύ Νατάσα Θεοδωρίδου και είμαι σίγουρη ότι θα βρίσκεσαι και στη συναυλία της Δημοσθένη μου. Αφιερωμένο εξαιρετικά. Γιώργος Μαζωνάκης και τη Γαρμπή. Έλληνα Παπαρίζου και Γιώργος Σαμπάνης έρχονται. Καλημέρα.

0: πάντα μαζί.
1: Η ώρα είναι 10:30. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
2: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
3: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
4: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
5: Φράουλα, παρακαλώ.
3: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
6: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 22610-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
7: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
6: Φράουλα, 22610-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
8: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
10: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
9: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
9: Τηλέφωνο 22610 26574.
4: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
11: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
4: Ω, σώθηκες.
11: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
4: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
12: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
13: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
12: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
14: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 872 72.
15: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
16: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
15: μαθησιακές δυσκολίες
16: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
15: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
16: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
15: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
16: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
17: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
4: Καλά.
0: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
18: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
0: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
18: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
0: Ναι, ο καλός μου.
19: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
20: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
21: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
22: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά. Στο ανοιχτό θέατρο Κρίας σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.

Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 903.

0: Ρώτησε τον Γιώργο Σαμπάνη, δεν μ' αγαπούσες. Που αλλού τραγική διαπίστωση αυτή, ε. Όταν το διαπιστώνει κάποιος ότι δεν αγαπήθηκε. Πολύ δύσκολο, πολύ δυσκολοχώνευτο, ρε παιδί μου. Σκληρή αλήθεια πολλές φορές, αλλά και εξελικτική κιόλας, μπορώ να πω. Προτιμότερο να συνειδητοποιήσεις ότι κάποιος άνθρωπος δεν σε αγαπάει ή δεν σε αγάπησε ποτέ και να φύγεις, παρά να μένεις σε μια κατάσταση που εφελοτυφλείς και κλείνεις τα μάτια. Είμαι η Ματώ Γαστεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Πριν βγούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σου πω για την Snappi, την πρώτη ελληνική νιο bank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. www.snappibank.com για όσους θέλουν να μάθουν πώς να αφήνουν τα χρήματά τους σε καλά χέρια, γιατί πρόκειται για τον πρώτο αποταμιευτικό λογαριασμό που είναι 100% ψηφιακός και πανεύκολος, και μπορείς έτσι να διασφαλίσεις ότι στο μέλλον μπορείς να βάλεις τα χρήματά σου στην άκρη για όσο τα θέλεις και για ό,τι θέλεις να πετύχεις. Ρία Ελληνίδο και Κλαβδία σε πάρα πολύ λίγο στο Ρυθμό. Stay tuned.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο Ρυθμό 949.
2: Γάτα ή σκύλο.
3: Σκύλο και όλα. Παγωτό, αλλά το αγόρι μου έχει γάτα.
2: Έχοντα αράξει με γάτε χίλιε φορέ σκύλοι.
3: Εγώ αρχίζω και συνηθίζω λίγο τη γάτα, να σου πω την αλήθεια.
2: Η γάτα. Συνηθίζει τη σκύλα.
3: Όχι, αναγκαστικά το σκύλο μου τον έχω μεταφέρει.
2: Δεν μιλάει για αυτό.
1: Τα Αλάνια.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
0: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
2: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
3: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
2: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
3: Για να δω.
4: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
5: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
6: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια

0: χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.

0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας. OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
1: Τα παιδιά στο ρυθμό 949 είμαστε συντονισμένοι πάντοτε. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου, μια τρελή κάθε ημέρα που δεν ξέρω αν περνάει προς τα έξω, αν ακούγεται πώς χτυπιέμαι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα μπιτάκια, αυτά τα χαλιά που έχουμε, τα αντίσκηνα σε κάθε όν. Τα λατρεύω. Λοιπόν, να σας πω κάτι πάρα πολύ όμορφο που μπορείτε να κάνετε ακούγοντας το πρωινό. Μπορείτε λοιπόν, τα πρωινά μας τα παπάκια, το πάμε πρωινό. Μπορείτε σαν την Πολυτίνη που κέρδισε σήμερα να πληρείτε κάποιες προϋποθέσεις, τρεις για την ακρίβεια, και να πάρετε ένα τηλέφωνο και να κερδίσετε έως και 750 ευρώ μετρητά. Βεβαίως, γιατί κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό ψάχνουμε έναν τύπο ή μία τύπισσα που αν πληρεί τις τρεις προϋποθέσεις που αλλάζουν κάθε τόσο. Να, για παράδειγμα, ας πούμε, σήμερα η Πολυτίνη έπρεπε να μένει στους αμπελόκηπους π.χ. ένα από τα τρία. Παίρνεις τηλέφωνο και κερδίζεις μετρητά.

0: ήταν η Κλαβδία και η Αστερομάτα από αλλού στο ρυθμό 949, εδώ που ακούμε όλες αυτές τις επιτυχίες που μας έτσι φτιάχνουν τη διάθεση. Τώρα, επειδή θα βγούμε σε ένα σύντομο break, αλλά θα επιστρέψουμε εννοείται με 10 επιτυχίες στη σειρά και το τραγούδι που αγαπά πάρα πολύ, που λατρεύω, Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια, να πω ότι ένα Αλληλούια φαντάζομαι θα πεις και εσύ που μας ακούς τώρα, ειδικά αν είσαι εφηβάκι, αν ανήκεις στη γενιά Gen Z, και η αλήθεια είναι ότι εντάξει, αυτή τη στιγμή διανύεις μια πολύ δύσκολη περίοδο, μιλάω για τις Πανελλήνιες, αλλά ταυτόχρονα είστε και μια γενιά η οποία αποδέχεται και τα καλά, αποδέχεται και τα κακά, αναζητά το αληθινό, να ζει το δικό της ρυθμό και να φτιάχνει και το δικό της δρόμο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν ξέρω αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, είναι αυτό που μιλάει στην ψυχούλα του κάθε Gen Z, θα πω εγώ, γιατί φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, να δεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται και φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, γιατί ανανεώνεται με μια νέα οπτική ταυτότητα και με μια νέα τοποθέτηση για να χωρέσει μέσα όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής. Όλα παίζουν. Σε πάρα πολύ λίγο, ναι, όλα παίζουν και στο ρυθμό και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή.
1: Του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 700.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
4: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
5: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
6: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
5: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
6: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
2: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
7: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
2: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
7: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
2: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
7: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
7: Πίτσα!
2: Μπέργκερ!
7: Πίτσα!
2: Μπέργκερ!
7: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
2: Πίτσα Ελντόνα.
8: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
2: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
8: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
2: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
9: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
10: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
11: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
10: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
9: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
10: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
9: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
12: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
10: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
13: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
14: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
15: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
14: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
15: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
14: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
15: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
14: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
16: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
17: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
18: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
19: Αντιπρόσωπος νομού βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1010. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
20: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.

0: Και είμαστε εδώ σε ένα φινάλε εβδομάδα, σε ένα φινάλε μήνα, σε μια αρχή τριημέρου. Τα κάνεις όλα και συμφέρεις που λένε.
1: Όπω. Ωραίο. Τα πει πολλά και τα κάπως πολλά. Κάτσανε.
0: Και κάπως σου κάτσανε στο λαιμό.
1: Ναι, λίγο.
0: Και κάπως λες, Χριστέ μου, τι συμβαίνει τώρα εδώ.
1: Γεια σας, καλώς ήρθατε εδώ στην κόμμα Daily Couscous με τον Παναγιώτη Σίμου που κάθεται εδώ απέναντί μου.
0: Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο και φυσικά είσαστε παρέα μας 29 του Μάη και είμαστε εδώ. Και είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα. Έχει αρχίσει η ζέστη.
1: Και αλλά νομίζω ότι θα μπούμε και στον ανάδρομο κάπου τώρα.
0: Ιούνιο είναι, μέσα Ιουνίου.
1: Αυτό. Έρχεσαι για αρχίσει η ζέστη, αυτό. Είμαι στον Ιούνιο ανάδρομο, την κάτσαμε, τη βάρκα.
0: Όλα καλά, όλα ωραία.
1: Ναι, όντως.
0: Όλα ανθυρά. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, οπότε αυτό μας δροσίζει, γιατί έχει τα καλύτερα παγωτά. Άμα φας Mr. Grand, δηλαδή εγώ επειδή έχω πάθει έναν εθισμό. Δεν σας το συνιστώ να πάθετε τον ίδιο εθισμό, αλλά αν έχετε περιθώρια και δεν φοβάστε να παχύνετε για την παραλία όπως εγώ που τρέμω, πηγαίνετε και πάρτε την καλύτερη τιμή στην καλύτερη ποιότητα. Τέτοιο παγωτό δεν έχεις ξαναφάει. Μάσκα τη χρησιμοποιείς και παίρνεις και διπλούς πόντους, γιατί για κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος στο λογαριασμό σου. Ένας Μασούτης που είναι παντού, ακόμα και στις διακοπές μπορείς να βρεις το Μασούτη δίπλα σου. Κατεβάζεις την εφαρμογή και μέσα από το διαδραστικό χάρτη βρίσκεις ποιος Μασούτης είναι ο κοντινότερος σου. Εμείς ξεκινήσαμε με Ρία Ελληνίδου που Βέβαια. Το ακούμε εδώ πέρα σε προτεραιότητα, Βέβαια. Να το πω έτσι. Θα συνεχίσουμε με Γιώργο Σαμπάνη που έρχεται και με καινούργιο τραγούδι την άλλη εβδομάδα. Ωραιότατο, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη. Σε πολύ λίγο έχουμε τα υπόλοιπα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Daily Couscous. Για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες στην παρέα μας. Εσύ γιατί κάνεις έτσι?
1: Δεν ξέρω κανένας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μιλάω σε άνθρωπο.
0: Δεν μιλάω με κανέναν.
1: Δεν μιλάω με κανέναν. Δεν είμαι κοινωνικά.
0: Δεν είσαι κοινωνικά.
1: Όχι.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι πάρα πολλοί κόσμοι τελευταία μου λέει συνέχεια πότε θα πας Αμοργό να έρθουμε. Πότε θα πας Αμοργό να έρθουμε.
1: Εσύ που είσαι κοινωνικά, εγώ δεν είμαι κοινωνικά. Σε μένα δεν τρομάει να το πει κανένα αυτό.
0: Γιατί δεν έχεις νησί εσύ να πας, ενώ εγώ έχω.
1: Δεν έχω εγώ νησί να πάω.
0: Δικό σου, δικό του νησί. Εννοώ να είσαι από εκεί.
1: Κυρίε και κύριοι, όπως καταλάβατε, ο Παναγιώτης έχει ένα δικό του νησί.
0: Έλληνας Κρίσος. 5 γράμματα σήμος.
1: Ναι, που κάνει ραδιόφωνο από επιλογή. Δηλαδή, βασικά από. Ναι, από επιλογή. Έτσι.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Από καψούρα. Μόλις καταλάβαμε ότι ο Αμοργός σου ανήκει.
0: Δεν είναι μου ανήκει, αλλά εννοώ νησί, δηλαδή με το νησί μου. Δηλαδή όλοι είναι. Που λένε το νησί μου, τι είναι δικό τους.
1: Εντάξει, οκ, okay. Είναι το νησί σου, το ακούω. Παρ' όλα αυτά, πού θα πας Αμοργό να έρθουμε?
0: Θες να έρθεις σε πανηγύρι ή γενικότερα?
1: Δεν έχω πάει σκουπ ποτέ σε πανηγύρι.
0: Ποτέ?
1: Ποτέ, όχι. Δεν έχω πάει ποτέ σε πανηγύρι.
0: Δεν, ούτε να τραγουδήσεις, πούμε.
1: Σε πανηγύρι?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει, έλεγα πώς έχεις πάει.
1: Καμπάνες. Περίμενε, να τραγουδήσω σε πανηγύρι. Όχι, δεν έχω πάει να τραγουδήσω σε πανηγύρι. Σε κάτι πλατείες, όταν είχα ξεκινήσει, όταν είχα στα 18 μου, κάπου το ξεκινήσω το τραγούδι, που τραγουδούσα κάτι ρεμπέτικα.
0: Όχι, σε κάποιο φεστιβάλ, ας πούμε, κάτι. Όχι,
1: όχι, δεν ήταν πανηγύρι όμως.
0: Όχι. Λοιπόν, γιατί το For the Festival είναι για τα πανηγύρια στα αγγλικά.
1: Yes, I know.
0: Λοιπόν, καμπάνες πάμε να ακούσουμε, μιας και μιλάμε έτσι καλοκαίρι, πανηγύρι, όλο μαζί. Έτσι, τα νησιώτικα είναι.

0: μπας, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, με την οποία θέλω να σου πω, ήμουνα με την Μελίνα, την κόρη της, της προάλλης σε κάτι γενέθλια, που ήμασταν παρέα και της λέω, ρε Μελίνα, βλέπω...
1: Εσείς φέρεις το χάρι.
0: Ναι, βλέπω τη μάνα σου, το 94 στα βίντεο κλιπ, κορίτσι μου της λέω, είστε ίδιες.
1: Αλήθεια.
0: Είναι ίδιες, με νοιάζουν πάρα πολύ.
1: Αλήθεια.
0: Δεν την έχεις δει.
1: Τη Μελίνα την έχω δει, εννοείται την έχω δει, αλλά...
0: Την Βανδύ την έχεις δει το 94 στα πρώτα της κλιπ.
1: Τότε που ήταν η εποχή δύο ξένων, λες.
0: Η δύο ξένων νομίζω ότι ήταν το 96, το 97.
1: Ναι, αλλά εκείνη την εποχή ήταν, εντάξει.
0: Και μου λέει, είναι πολύ μεγάλο κομπλιμέντο αυτό που μου κάνεις, γιατί η μαμά μου ήταν και είναι μια πανέμορφη γυναίκα. Ισχύει.
1: Η Δέσποινα Βανδύ ήταν.
0: Η Δέσποινα είναι και ωραίος άνθρωπος. Ναι, δεν είναι μόνο ωραία γυναίκα, γιατί και το πόσο ωραίος άνθρωπος είσαι για μένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Και όταν σου μιλάει, έχει τύχει να βρεθούμε 2-3 φορές τέλος πάντων και έχει τύχει να κάτσουμε και να κάνουμε και τα νύχια μας. Έχει ένα πολύ μαμαδίστικο τρόπο που σου μιλάει. Δηλαδή είναι εξής, σαν να είσαι παιδί της ρε.
0: Εμείς επειδή δουλεύουμε και παρέα. Θέλω να σου πω ότι όσες φορές έχω πάρει συνεργάτες της, μου λέει γιατί δεν με παίρνεις τηλέφωνο εσύ. Συνεργάτες δεν είμαστε, γιατί πρέπει να παίρνεις άλλους.
1: Ναι,
0: οι περισσότεροι καλλιτέχνες, ειδικά τέτοιου ελληνικούς, προτιμάνε να μην τους σηκώνεις τηλέφωνο ποτέ παρά μόνο να σε παίρνουν μόνο όταν θέλουν αυτοί, όχι όταν θες εσύ κάτι.
1: Α, τι ωραία.
0: Έτσι είδεστε.
1: Τι ωραία. Τέλος πάντων.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261 020 005.
3: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
4: Πλυντήριο αυτοκινήτων
3: Αφιβόκλη
4: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
3: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
4: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
3: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά. Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383, καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
2: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
1: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρού 104. Τηλέφωνο 2261 080 100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
6: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
7: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
6: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
7: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
6: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
7: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
6: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261 087 492.
7: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
8: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
9: Ωραίο, ε.
8: Χάλασε το δικό μου.
9: Και
8: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
10: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
11: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261 0 29256. Κινητό 6932 21 68 68.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
0: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
9: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
0: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
0: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
9: Τηλέφωνο 22610-26574.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημαι εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
15: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-87-660.
16: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
17: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-89-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
18: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά. Στο ανοιχτό θέατρο Κρύας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.

Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλιάντες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 903.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελείω που στην παρέα σου. Εμεί από το χρόνο τον έχουμε κάνει λάστιχο.
1: Για ακόμα
0: γιατί
1: μία
0: μπορούμε,
1: φορά.
0: Όχι για κανένα λόγο.
1: Για ακόμα μία φορά.
0: Θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια μεγάλη συναυλία 10 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, για όσου βρεθούν φυσικά στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μαζί του είναι ο Τρανός.
1: Έχεις δίκιο.
0: Προβλήτα Β. Έχω δίκιο, πάντα έχω δίκιο. Προβλήτα Β, λοιπόν, μια πολύ ωραία συναυλία.

0: είναι, έχει και φοιτητικό εισιτήριο εντωμεταξύ. Με άλλη τιμή φυσικά. Οπότε όλοι οι φοιτητές έχουν ένα λόγο παραπάνω.
1: Εννοείται,
0: να πάνε.
1: Εννοείται.
0: Εγώ δεν περνάω για φοιτητής.
1: Τώρα θέλεις να κάνουμε αυτή τη συζήτηση στον αέρα.
0: Ελένη Φουρέρα έρχεται, δεν σου χρωστάω αγάπη.

0: Λάθος. Αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός.
1: Εντάξει. Γιατί
0: μιας και λέμε τα σωστά.
1: Ναι, ναι. Αν περνάς για φοιτητή. Ιδέες να δεν θα περνούσε για αυτή τρύπα. Εσύ. Είναι ίδιες.
0: Ε, τι σου λέω.
1: Κοίτα εδώ.
0: Και, εγώ τι σου λέω. Είναι ίδιες.
1: Επειδή την έχω στο μυαλό μου, ξέρεις.
0: Επειδή μου βγήκαμε φωτογραφία δίπλα-δίπλα. Και λέω, θέλει να είσαι το καλό, γιατί να είσαι κοπέλα μου. Ναι. Και με κοίταζε ένα που τη φλέρταρε, κύριο, που ήταν απέναντι. Ένα άλλο παιδί που ήταν απέναντί μου. Και ο οποίο με κοίταζε οριακά με ένα δολοφονικό ύφο. Ότι πα να την πέσει τη Μελίνα. Που θα φάω ξύλο πρώτα από τη μαμά τη. Οπότε δεν τολμάω να κάνω κάτι. Αλλά σου λέω ότι τη λέω, θέλει να γίνει κοπέλα.
1: Για το καλοκαίρι. Μόνο
0: για τη σεζόν. Άμα είσαι ελεύθερη. Άμα είσαι ελεύθερη.
1: Να το λέμε στον κόσμο.
0: Θες να πάει η μαμά σου νούμερο ένα. Κατάλαβες. Στην Παϊσέννη έπρεπε να το είχα κάνει αυτό. Ήταν δεσμευμένη τότε. Κατάλαβες.
1: Αν ήταν.
0: Ήταν δεσμευμένη. Δεν πειράζει. Και μετά να μ' αγαπάς κάτι θα κάνω. Σούσουρο. Αυτή είναι η Αντρομάχη.

0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και τη Γαρμπή. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Τέλειο κουσκού στο Facebook. Τέλειο κάτω παύλα κουσκού στο Instagram. Τέλειο κουσκού 2 στο TikTok. Εκεί στέλνει τα μηνύματά σου. Εκεί προτείνει τα τραγούδια που θέλει για ένα πολύ ωραίο throwback.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ναι. Έχω πάθει, πώς το λένε,
0: εξάρτηση. Και όλες εσένα ζητάω.
1: Βρήκες throwback.
0: Έχω βρει. Βρήκα από τη λίστα των παιδιών.
1: Εντάξει, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα δηλαδή. Τι ωραία και μεταξύ μας που τα λέμε εμείς εδώ, γιατί έχουμε κάνει λάστιχο. Έχουμε κάνει λάστιχο το χρόνο. Οπότε, εγώ θα έλεγα να πάμε να μπορώ να πω κάτι τώρα, να κάνω μια παρένθεση. Αλλά λίγο θα το
0: σκοτεινιάσω. Δεν να σου πω κάτι. Έχεις κάνει λίγο ρόιδο. Άστο. Μετά.
1: Εντάξει.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
3: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρίσμα προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
3: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
1: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
2: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία.

0: έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
0: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
4: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
5: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
6: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Βαρελά Show. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
5: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
1: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
7: Φράουλα, παρακαλώ.
5: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
8: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
1: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
8: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
1: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
9: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
1: Ω, σώθηκες.
9: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
1: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
10: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
11: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
12: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
13: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
14: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
15: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Τούρτα και μετά απόλαυση.
16: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
17: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
16: μαθησιακές δυσκολίες
17: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
18: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
17: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
18: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
17: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
19: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
20: Πάρτι.
21: Εκδήλωση.
20: Θεατρική παράσταση.
21: Live μουσική βραδιά.
20: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
21: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
20: Solus Events.
21: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
20: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
21: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
20: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
21: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
21: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
22: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε παρέα σας με ένα όνειρο βαθύ. Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα βίντεο που μπορείτε να δείτε ολοκένουργιο με τον Νίκο Απέργη. Να μπείτε στο YouTube κανάλι του Τέλη Κουσκούς να το απολαύσετε αυτό το ωραίο βίντεο που κάναμε με τον κύριο Νίκο.
1: Εδώ ήμασταν που. Ρε παιδί μου, ο Νίκος έχει κάτι πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω
0: είναι καλό
1: πώς.
0: Παιδί.
1: Ναι, είναι καλό παιδί. Και είναι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος. Πώς να σου πω, που τον βλέπεις. Και λες ότι αυτός. Πώς είναι το παιδί, πώς ήταν η Ελένη Μενεγάκη που ήταν της διπλανής πόρτας, αλλά παράλληλα ήταν και η Ελένη. Κάπως είναι αυτό. Είναι το παιδί της διπλανής πόρτας. Αυτό είναι ο Νίκος. Εγώ έτσι τον έχω στο μυαλό μου. Θα πας στο μαγαζί και θα σε κάνει να αισθανθείς και σένα που είσαι το πρώτο τραπέζι και σένα που είσαι το τελευταίο, ας πούμε, ότι είσαι όλο το ίδιο.
0: Ναι.
1: Ή έτσι θα τον δεις στον δρόμο, ξέρω εγώ, θα σου μιλήσει ευγενικός. Έχει αυτό το physique, anyway.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, η γνώμη μου είναι τώρα αυτή. Εντάξει, είμαστε εδώ
0: πέρα. Εδώ, είσαι σαν δύο φίλοι που μιλάμε. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας.
1: Εγώ είμαι υπεύθυνη. Εγώ είμαι υπεύθυνη που πήγα και σου πήρα τα παγωτά. Εγώ φταίω. Και εσύ θα με κατηγορείς μετά. Σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Το παραδέχομαι για όλα.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή παιδιά είναι Mr. Grand, τουλάχιστον αυτό που κερδίζει ο Παναγιώτης κάθε φορά είναι πόντους, γιατί κερδίζει διπλάσιους πόντους στο λογαριασμό του. Να σας πω τώρα που έχουν σφίξει και οι ζεστές, να τα πούμε και αυτά, ότι παιδιά εκεί πέρα ανανεώνουν τα φίλτρα τους, τα πάντα όλα τους μέσα στα καταστήματα για τα air condition, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όπως επίσης μην ξεχνάτε το ενδιαφέρον για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουν σε αυτό το πλανήτη. Και μιλάμε ότι μπορείτε να πάτε και να ανακυκλώσετε μαγικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί, μπαταρίες, λαμπτήρες, ό,τι. Τα πάντα όλα. Πάτε, κάντε τα ψώνια σας, κάντε και την ανακύκλωσή σας. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε και να έρθουμε με τα υπόλοιπα.
0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, Στέλλα Καλή, και επιστρέφουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Απόν Ρεμπέτικο, εδώ είμαστε. Δίλη Κουσκού στο Facebook, Δίλη Κάου το Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Δίλη Κουσκού 2 στο TikTok. Θα σε πάω στο 1996.
1: Okay.
0: Γυναίκα η καλλιτέχνηδα, το τραγούδι έχει γράψει ο Φίβος και τους στίχους ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης.
1: Περίμενε, το 96, νομίζω δεν έγραφε. Έγραφε στην Δεσμηνά Βανδύ.
0: Ναι.
1: Έγραφε.
0: Τότε βγήκαν οι δεκαντολές.
1: Και είναι στίχη του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και έχει στίχου.
0: Δεν είναι η Δεσμηνά.
1: Όχι, δεν λέω ότι είναι η Δεσμηνά Βανδύ, αλλά έγραφε και. Οκ, πάμε.
0: Τα ξέρω αυτά τα βλέμματα.
1: Όπα.
0: Τα ξέρω αυτά τα δίχτυα. Βάζουν φωτιά στα αίματα. Πλήρωσα και το έμαθα. Του πόνου τα ξενύχτια.
1: Κάτι μου λέει αυτό τώρα, ξαναπάμε.
0: Βράδια φτηνά τα ντύνουνε με ακριβές κουβέντες. Κι ύστερα μια σου δίνουνε. Πιάνει βροχιά, βροχή και κλείνουνε. Του έρωτα οι τέντες.
1: Ναι.
0: Τι θα το ξαναπώ.
1: Έτσι που στόπινε, θα ήθελα να το ξαναπεί.
0: Τα ξέρω αυτά τα βλέμματα, τα ξέρω αυτά τα δίχτυα. Βάζουν φωτιά στα αίματα. Πλήρωσα και το έμαθα. Του πόνου τα ξενύχτια.
1: Βάζουν φωτιά τα πλήρωσα.
0: Βράδια αυτή να τα ντύνουνε με ακριβές κουβέντες. Κι ύστερα μια σου δίνουνε. Πιάνει βροχή και κλείνουνε. Του έρωτα οι τέντες.
1: Που ήθελα να σου πω στο
0: νομίζω ότι έτσι τα λες κι εσύ.
1: Όχι, πας στο ελληνικό μου σύστημα.
0: Γιατί, εσύ δεν τα είπε, αλλιώς τα λες, εσύ νομίζεις. Τα λες πιο γλυκά, θα ρεις.
1: Τα ξέρω αυτά, γυναίκα καλλιτέχνηδα.
0: Είναι
1: πολύ έτσι...
0: Γνωστή.
1: Ναι. Ήτανε, τότε ας πούμε έκανε...
0: Τρελόχαμο.
1: Τρελόχαμο.
0: Τρελό.
1: Ακόμα.
0: Εντάξει. Δεν σου θυμίζω ότι είναι και 32 χρόνια μετά, δηλαδή... Και 20 να είναι σήμερα 54.
1: Ναι, αλλά είναι ζωντανή.
0: Ζωντανή είναι καλή γυναίκα, εννοείται.
1: Ζωντανή.
0: Ζωντανή και ενεργή.
1: Ενεργή.
0: Ενεργή. Δεν δουλεύει, ας πούμε, στον Ox, να σου το πω έτσι.
1: Α, δεν
0: είναι η αναβίση, αλλά...
1: Ποιον...
0: Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Δηλαδή, πραγματικά...
1: Η Άτζελα Δημητρίου είναι.
0: Ναι.
1: Κάτι μου λέει αυτό. Θα σκάσω άμα. Μπορεί να μου ξαναπεί αυτό εκεί με τη φωτιά και το τέτοιο.
0: Να στο βρω.
1: Ναι, σε παρακαλώ.
0: Τα ξέρω αυτά τα βλέμματα, τα ξέρω αυτά τα δίχτυα. Βάζουν φωτιά στα αίματα. Πλήρωσα και το έμαθα του πόνου τα ξενύχτια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω.
1: Κάτσε γιατί έβρισα κιόλα. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Δεν ακούστηκε.
0: Τι θα κάνουμε.
1: Κάτι με τέτοιο είναι. Με αναπτύρες. Θα σκάσω πώς πάει. Χορευτικό δεν είναι.
0: Όχι, ζεμπέκικο.
1: Όχι.
0: Ζεμπέκικο είναι. Αν το θέλει χορευτικό το ζεμπέκικο, ναι.
1: Ναι, χορευτικό δεν είναι, μες δεν χορευτικό. Δεν θυμάμαι, δεν είναι κάτι. Είναι κάτι. Είναι κάτι λέει, κάνουμε κάτι στίχους.
0: Που με καίνει την καρδιά.
1: Αου. Πανίγιο, τι θα. Το κεφάλι μου θα κραγεί.

0: Λογαριασμό, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου και επιστρέψαμε εδώ πέρα σε ένα τέλειο κουσκούς.
1: Το λογαριασμό θέλω να ζητήσω τώρα. Το κεφάλι μου.
0: Χάστηκαν τα πόδια. Έχω καταντήσει κάθε κουβέντα που κάνω να είμαι σαν να μην. Άστα. Κάτι οι γιαγιάδες σε βάστηρα μοργό που λέει «Αχ, παιδάκι μου, να σκονότουσαν, καθότουσαν».
1: Εκεί καταλαβαίνεις ότι έχεις πέρασει τα 30. Με το που ξεκινάς και άσκες, το πρώτο κίνηση που κάνεις.
0: Όχι, όχι. Εγώ κάνω μεγάλο λάθος που κάνω γυμναστική. Είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνω. Και αν με ακούτε εκεί έξω, μία συμβουλή έχω να σας πω. Μπορεί να βαριέστε. Και εγώ βαριέμαι πλήττο θανάσιμα. Δεν θέλω με τίποτα το κάνω. Κάνετε καλό στον εαυτό σας. Κάντε ένα είδος γυμναστικής που να σας αρέσει και βάλτε στη ζωή σας 3 φορές την εβδομάδα. Σας το λέω σαν παππούς νιώθω. Αλλά αν θέλετε και τώρα, ακούστε τη συμβουλή μου. Δηλαδή, εγώ που δεν έχω χρόνο, θέλω να τον βρω.
1: Να σου πω κάτι πάντως. Από μια ηλικία και
0: αν είχα έναν άνθρωπο, α πούμε, 2-3 ώρα την νύχτα που πιάνουν έτσι όρεξη, κάνω μια γυμναστική να τον.
1: 3 ώρα την νύχτα, πιάνει όρεξη. Έλα, Παναγία και Χριστέ μου. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που θα σας συμβουλεύσω, όντως και τις γυναίκες κιόλας περισσότερο, είναι και να μην φοβάστε να βάλετε τα βάρη στη ζωή σας. Γενικά.
0: Εγώ έχω πάρα πολλά βάρη στη ζωή μου. Άλλου είδους από αυτά που λες.
1: Όχι αυτά από τα βάρη που λες εσύ, ή να πετάξει αυτά τα βάρη και να βάλει τα άλλα βάρη. Γιατί οι μύες είναι το πιο σημαντικό. Κρατάνε όλο σου το σκελετό και όλο σου το σώμα. Οπότε πρέπει να το έχετε στα υπόψη σας αυτό. Λοιπόν, τόσο πάμε να συνεχίσουμε.

Και πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, το πώς θα κυλήσει ο Ιούνιος για τους διδύμους. Ένας μήνας, θα έλεγα, για εσάς που είναι και μήνας, που είναι και των γενεθλίων σας, γεμάτος με σκέψεις, με συζητήσεις. Θα έλεγα ότι οι αρχές του Ιουνίου σας βρίσκουν λίγο πιο κοινωνικούς, πιο επικοινωνιακούς, με περισσότερη ανάγκη για να εκφραστείτε. Στα μέσα του μήνα μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις σε σχέσεις, σε συνεργασίες, μια κουβέντα που μπορεί να έχετε αφήσει στη μέση. Ενώ προς το τέλος του μήνα χρειάζεται περισσότερη προσοχή στην επικοινωνία και στα οικονομικά, γιατί κάτι μπορεί να υποθεί και κάτι μπορεί να παρεξηγηθεί. Οπότε προσέχετε λίγο παραπάνω.

πάμε, φίλες και φίλοι, στους καρκίνους, για να πούμε ότι ο Ιούνιος είναι ένας μήνας που σας φέρνει λίγο πιο κοντά στον εαυτό σας. Η ενέργεια γίνεται λίγο πιο προσωπική, πιο συναισθηματική και πιο αποκαλυπτική. Στα μισά του μήνα, οι σχέσεις και οι επαφές και οι συζητήσεις αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, ενώ προς το τέλος του Ιουνίου μπαίνετε σε μια πολύ δυναμική φάση, αλλά χρειάζεται περισσότερη προσοχή στην επικοινωνία.

και πάμε στους λέοντες για να δούμε πώς θα κυλήσει ο Ιούνιος για εσάς τους βασιλιάδες του Ζωδιακού. Οι λέοντες, μπορεί να μην ξεκινάει πολύ ωραία αυτός ο μήνας για εσάς, να έχετε κάποια εκρηκτικά έτσι σκαμπανεφάσματα. Θα κάνετε ένα βήμα πίσω και θα πρέπει να το κάνετε από τακτική. Θα έλεγα ότι από τις αρχές του μήνα θα είσαστε λίγο πιο σκεπτικοί, λίγο πιο έτσι εσωστρεφείς. Όμως από τα μισά του μήνα και μετά μια φιλία, μια γνωριμία, μια συζήτηση μπορεί να σας δώσει και έμπνευση. Προς το τέλος του μήνα η ενέργειά σας αρχίζει να αλλάζει και νιώθετε πιο κοντά στον εαυτό σας, αλλά χρειάζεται να αποφεύγετε υπερβολές και βιαστικές αντιδράσεις.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
4: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
5: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει 2 φ και 1 α. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
6: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Βαρελά Σοπ. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
7: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
8: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
9: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
8: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
9: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
10: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
11: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
10: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
11: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
10: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
11: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
10: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
12: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
13: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
14: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
13: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
12: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
13: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
12: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
11: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
13: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
15: Καλά το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
16: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
15: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
16: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
15: Ναι, ο καλός μου.
17: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
18: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
19: Πάρτι.
20: Εκδήλωση.
19: Θεατρική παράσταση.
20: Live μουσική βραδιά.
19: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
20: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
21: Sonus Events.
20: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
19: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
20: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
19: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
20: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
20: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
22: Υπάρχεις γι' αυτό

Τι λέτε να δούμε λίγο και τους Παρθένους πως θα είναι τον Ιούνιο? Υπενθυμίζω ότι ακούτε το Σου Έχω Νέα της Παρασκευής. Είμαστε μπροστά στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και βλέπουμε πως θα κυλήσει ο Ιούνιος για όλα τα ζώδια και έχουμε φτάσει στα μισά. Έχουμε φτάσει λοιπόν στους Παρθένους, που για αυτούς είναι ένας μήνας που θα πρέπει να βάλετε σε τάξη όλα όσα έχετε αφήσει λίγο στο χάος, αν και δεν το κάνετε αυτό. Από τις αρχές Ιουνίου και μετά θα σας βρουν λίγο πιο συγκεντρωμένους σε στόχους, σε δουλειά. Οι φίλοι θα είναι πολύ σημαντικοί. Χρειάζεται λίγη προσοχή παραπάνω, ειδικά από άτομα από τον κύκλο σας, γιατί κάτι μπορεί να συζητηθεί και να ξεφύγει λίγο παραπάνω από όσο πρέπει. Πολύ προσοχή λοιπόν στον τρόπο που εκφράζεστε, Παρθένη, αυτό το μήνα. Να κλείσει αυτού που δεν.

Και πάμε στους ζυγούς για να δούμε ότι ο Ιούνιος για το ζυγό είναι ένας μήνας που θα ξαναβεί σχέσεις, θα δει ισορροπίες και τον τρόπο που μοιράζει την ενέργειά του. Προσπαθείτε να κρατάτε τους άλλους πάντα πολύ ευχαριστημένους και θα καταλάβετε καθαρά ποιοι άνθρωποι σας γεμίζουν και ποιοι σας κουράζουν. Οπότε ο Ιούνιος είναι ένας μήνας που θα βγείτε, θα μιλήσετε, θα δείτε ανθρώπους, θα αλλάξετε παραστάσεις. Στα μέσα του μήνα, μία σχέση, μία συνεργασία, μία προσωπική συζήτηση μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα, να μην χαλάσει η εικόνα και οι αποφάσεις που παίρνονται θα πρέπει να είναι κάτω από το πρίσμα της λογικής και όχι του συναισθήματος.

0: Για τους Σκορπιούς τώρα, ο Ιούνιος είναι μήνας βαθύτερων συνειδητοποιήσεων. Δεν ενδιαφέρει η επιφάνεια, δεν καλύπτονται τα μισόλογα. Θα έλεγα ότι αυτό το μήνα θα δείτε αλήθεια στις σχέσεις, σε συνεργασίες, σε αποφάσεις. Σας βρίσκουμε λίγο πιο συγκεντρωμένους στα πράγματα. Τα μέσα του μήνα είναι μια εποχή που θα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση, μια αποκάλυψη, μια εξέλιξη. Προς το τέλος Ιουνίου καλό είναι να αποφύγετε παρορμητικές αντιδράσεις και να μην αφήσετε την καχυποψία να πάρει τον έλεγχο.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
2: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
3: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
2: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
3: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
2: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
3: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
2: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
4: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
5: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
1: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
5: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
1: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
8: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
9: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
8: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
9: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
8: δερμοαπόξεση με διαμάντι,
9: brow lamination και lash lift,
8: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
9: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
8: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
9: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-89-377.
8: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
10: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
11: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα ζύμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261-0-20-005.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
13: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
12: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
12: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
12: Τηλέφωνο 22610-26574.
14: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
15: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
14: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
16: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
17: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
14: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-87-660.
18: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο ανοιχτό θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.

Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 903.

0: ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο τόπο. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία ακίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη.

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή.

0: Εδώ είμαστε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, πάντα μαζί σου, ποτέ δεν σε αφήνω. Και τώρα ήρθε η στιγμή, φυσικά, όπως και κάθε μέρα, να σε βγάλω στον αέρα, να γνωριστούμε, να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Έχω κορίτσαρο να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν την καλησπερίζω. Γεια σου, φίλη μου.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Τι κάνεις, αγαπημένη?
1: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Εγώ είμαι όπως μ' ακούς. Μπες στην παράνοια και την τρέλα, θα έλεγε κανείς.
1: Air-condition.
0: Ξέρεις τι παθαίνω? Το ανοίγω το air condition, τρέχει μίξα γαργαρό νερό. Το κλείνω, τρέχει υδρότας γαργαρό νερό. Κάτι να μην τρέξει δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, το καταλαβαίνουμε. Εσύ ζεσταίνεσαι, έχεις βάλει το air condition, σε τι φάση βρίσκεσαι?
1: Εγώ είμαι στο σπίτι μου, air condition δεν έχουμε, αλλά ακούω σένα, οπότε είναι εντάξει.
0: Πού είμαι δροσερός ούτως ή άλλως, υπάρχει μια δροσά. Ε?
1: Εννοείται.
0: Έτσι ούτως ή άλλως. Πώς σε λένε, μου είπες?
1: Δανάη με λένε.
0: Δανάη, μ' αρέσει το Δανάη μου, βγάζει ένα κλάσι, έχει μια κλάση.
1: Ευχαριστώ.
0: Ελπίζω μόνο το όνομα, καταλαβαίνει, γιατί είναι και δύσκολε και εποχέ. Λοιπόν, Δανάη μου, με τι ασχολείσαι εσύ?
1: Εγώ είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια.
0: Δηλαδή, κάνει το μεταπτυχιακό σου?
1: Κάνω το μεταπτυχιακό μου, ναι.
0: Πώς το έθεσες έτσι, μεταπτυχιακή φοιτήτρια? Πώς φαίνεται η μόρφωση? Δεν κρύβεται, ξεχυλίζει, τσουπ, πετιέται. Και τι σπουδάζει?
1: Κάνω δίκαιο και οικονομικά ενέργεια στο ΠΑΠΗ.
0: Τι κάνει? Κάτσε να πούμε.
1: Δίκαιο και οικονομικά ενέργεια. Energy law and economics.
0: Οικονομικά της ενέργειας.
1: Ναι.
0: Τι οικονομικά?
1: Πετρέλαια.
0: Α, όχι, πώς λέμε, όχι την ενέργεια που λέμε, είσαι ωραία, καλή ενέργεια, ωραία αύρα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Α, λες που πώς θα πάει το πετρέλαιο, πώς θα πάει το φυσικό αέριο, αυτά εκεί πέρα πραγματεύεσαι.
1: Ναι.
0: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Σκούρα τα πράγματα.
0: Σκούρα, μα δεν χρειάζεται σπουδές, αγάπη μου. Ακρίβεια μόνο υπάρχει, κάθε χρόνο και πιο ακριβά. Τι το σπουδάζετε? Εγώ θα σας τα πω. Πάτε και βγάζετε τα μάτια πάνω τα βιβλία. Λοιπόν, Γιάννης Κατινάκης, επί παντός επιστητού και θέματος υπάρχουν γνώσεις. Είσαι έτοιμη να παίξουμε? Την μπορούχες, λέω, Χριστέ μου.
1: Είμαι έτοιμη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα ακούσεις μία τάκα από μία σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια.
1: Ωραία.
0: Θα σου βάλω το αγαπημένο μου, να ξέρεις. Φύγαμε.
2: Τετάρτη, 10:30, 2 μπισκοτότυπνα από Κεβόπ. 12. Μίτσος. Ο Γρήγορος. 12:03. Ο μεγάλος τραγουδιστής. Παρασκευή. Ρεζερβέ από έκτο συνταγματοπαιδιστικού. Δεύτερος λόγος. Τέταρτη δημιουργία. Να σιδερώσω τη στολή. Βαθμολογία. Γιώργος Φιστίκη. Παναγιώτης Πάμια Πογιατίου. Σταύρος Τουτού. Μανώλης
0: Μητσιάς. Μανώλης, περίμενε. Επειδή καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει μια άγνοια, δίνω κατευθείαν τρεις επιλογές.
1: Τέλεια.
0: Όποτε παίζω αυτή την ατάκα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Χωρίς να πολύ αναλύσουμε. Λάρα, Σάρα ή Μάρα? Η σιωπή των αμνών. Άκουσε με λίγο, πάρει. Λάρα, Σάρα ή Μάρα?

0: Πώς να το φωνάξω και πώς, τι άλλο να κάνω.
1: Κλάρα.
0: Είσαι ωραία και μετράς, μην αναλύσεις, μην ρωτήσεις από που βγαίνει. Είναι το δεύτερο συνθετικό μιας λέξης και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ελπίζω τεσούρου, όχι. Και μπράβο, κέρδισες και θα σε στείλω για μασαμπούκα, αγαπημένη μου φίλη, γιατί σου έχω μία δωρεπιταγή 50 ευρώ για τα γουακαμά μου που πραγματικά έχω πάει, έχω φάει. Είναι φαγητάρης, είναι να φας μέχρι να πεις Παναγιά μου, έσκασα σαν λεχόνα, γεννάω. Θα ευχαριστηθείς, φαΐ στο εγγυό με εγώ.
1: Το ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
0: Λοιπόν, κάτσε να φωτογραφίσω και το τηλέφωνό σου. Υπέροχα, είσαι πανέτοιμη. Θα σου στείλουν μήνυμα για το δώρο σου και πολλά, πολλά φιλάκια.
1: Φιλάκια από μένα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και εμείς περνάμε σε αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και αν πας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τίλια μου.
1: Η αναπνοή μου.
0: Βεβαίως και θα είμαι αναπνοή διαφραγματική για σένα, Ηλία μου. Ηλίας Βρετός αγαπημένος εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και εννοείται, Γιάννης Κατινάκης, να σε συντροφεύω. Και τώρα καταλαβαίνω τι πανικός θα συμβαίνει στους δρόμους. Γιατί φεύγεται όλοι σιγά σιγά. Και Αττική οδός τώρα, σαν ένα μικρό Μίσιγκαν, καταλαβαίνω. 300.000 αυτοκίνητα. Υπομονή και ο Κηφισός θα γίνει πιο γαλανός, αδέρφια μου. Επίσης να δώσω πολλά φιλιά στον Παναγιώτη, τη Μαρία, τον Άκη, την Πινελόπη. Καλέ, πόσα μηνύματα έχω που μου έχουν στείλει στο Viber μας 6937-949-949. Για μία ώρα ακόμα θα με έχεις τα αυτάκια σου. Τώρα όμως για λίγο σε αφήνω, καταλαβαίνεις εσά που, για να σου λείψω και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά. Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα. Special guest, ο Νίκος Απέργης. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να.
7: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
8: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
7: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
8: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
7: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
8: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
9: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383, καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
10: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
9: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στο βιομηχανικό τομέα βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL. Τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
13: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
14: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
15: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
16: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
15: Ω, σώθηκες.
16: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
15: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
17: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
18: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
19: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
20: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
21: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
22: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
23: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
24: Φράουλα, παρακαλώ.
22: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
25: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
26: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
25: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
27: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
28: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια Ω Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

είσαι εδώ λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μιχάλης Χατζηγιάννης και Γιάννης Κατινάκης φυσικά μαζί σου μέχρι και τις 5, λίγο πριν το τρίμερο, λίγο πριν ξεκουραστούμε και ξυστούμε. Και βλέπω εδώ μηνυματάκι στο Viber μας. Λέει: Γιάννη μου, καλησπέρα. Έχει γενέθλια το αγόρι μου, γιατί δεν του αντέχω. Ο Γιάννης και θα χαρεί πολύ να το πει ένα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Γιάννη μου, χιλιόχρονος και τι άλλο εύχονται. Και καλοστέριωτο και καλά στερνά σε όλους μας, παιδιά. Πάρα πολύ ευγένος και ευχάριστος Γιάννης Κατινάκης. Να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή αν συνεχίσω από πάρα πολλές μπουρούχες, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να περάσουμε σε Ήβια Δάμου, που είναι ξελογιάστρα με νέα κομματάρα. Οπότε τι κάνεις, δυναμώνεις την ένταση και ακολουθεί πανικός. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: σου. Κανένας επιζών μου πάνε πως βρίσκεσαι σε χέρια.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
3: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
4: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
3: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
2: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
3: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
5: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
6: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
3: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
7: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
8: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
9: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
11: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
12: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
13: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
14: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
15: Πλυντήριο αυτοκινήτων
14: Αφιβόκλη.
15: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
14: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
15: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
14: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
16: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
17: Ωραίο, ε.
16: Χάλασε το δικό μου.
17: Και
16: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
17: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
18: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
19: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 216868.
20: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
21: Αντιπρόσωπος νομού βιωτίας για τις αδλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1010. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
22: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
23: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
22: μαθησιακές δυσκολίες
23: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
22: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
23: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
22: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
23: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
0: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων. Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα ζύμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.
1: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
2: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
2: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28

0: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
1: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία, Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
5: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
7: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε και πάλι. Εγώ βέβαια για λίγο ακόμα θα είμαι, γιατί ήρθε η ώρα να πάω στο σπιτάκι μου σιγά σιγά, να πάω να ξεκουραστώ, να πάω να φάω και να χαρώ το τριήμερό μου, να είμαι ήρεμος και όπως πρέπει. Εσύ μέχρι να φύγω, στείλε μου κάνα μηνυματάκι στο Viber μας 6937-949-949. Ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Θέλω να ανάψω το air condition τώρα, έχω υδρώσει. Ωστόσο, συνεχίζω με επιτυχιάρες, γιατί σου έχω Νίκο Απέργη, αυτά τα χείλη, δυναμώνει την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Νίκο Οικονομόπουλο σε αφήνω και σε αποχαιρετώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, κάνουμε παρέα για τρεις ωρίτσες και τώρα είμαι έτοιμος για τριήμερο. Φεύγω σε αφήνω και σε παραδίδω στα καλύτερα χέρια όμως, έτσι. Αλέξης Μαρκάζος και ένα ζυρδέλι και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Αλέξη μου, δώσε ένα φίλο στον κόσμο, σε παρακαλώ πολύ. Αχ, Παναγία μου.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Κάνω κι άσυ.
1: Σε πιάσε.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
2: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
6: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το κομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Οκ. Okay.
10: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Οκ.
11: Aquila's Meal. Το θέλει.
12: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
13: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
12: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
13: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
12: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
13: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
14: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
15: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
14: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
15: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
14: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
15: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
14: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
15: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
16: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνιγιώτη.
17: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
0: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
9: Πλυντήριο αυτοκινήτων
0: Αφιβόκλη.
9: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
0: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
9: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
0: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
18: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
19: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
20: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
19: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
20: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο.
19: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
20: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
19: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
21: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
22: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
23: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
22: Ω, σώθηκες.
23: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
22: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
23: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
22: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
23: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
24: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
25: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
26: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
25: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
26: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
25: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
26: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
25: Τηλέφωνο 22610-26574.
27: Πάρτι.
28: Εκδήλωση.
27: Θεατρική παράσταση.
28: Live μουσική βραδιά.
27: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
28: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
29: Sonus Events.
28: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
27: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
28: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
27: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
28: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
27: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
28: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
30: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά. Στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.

Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 903.

0: Στο βέντο λοιπόν για Αναστασία, για σένα που λατρεύω εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και είναι και καινή ώρα.
1: Μπαμ και κράκτο, μεγάλη νότα. Αγαπημένο μικρόν μεγάλων.
0: Τι θες να πεις, άντε δικό σου.
1: Εγώ θέλω να πω αρχικά πολλά χαιρετίσματα στη φίλη μας την Άνση, η οποία μας είπε ότι η Μαρία παρακολουθεί τένις, πάρα πολύ σημαντική είδηση που έχει αλλάξει τη ζωή.
0: Λέγε.
1: Και μάλιστα η Μαρία ενημέρωσε την Άνση, με ειδοποιούν από το κοντρόλ, πάντα θέλω να το πω αυτό. Ποιο είναι ο Ρολάν Γκαρός? Είναι Γάλλος αεροπόρος.
0: Ναι, ρε παιδιά, μπράβο. Το βρήκατε, μπράβο.
1: Μπράβο, βασικά πώ το ξέρετε.
0: Είναι στο Μπαμ και Κράφτο αυτό.
1: Όχι, δεν είναι στο Μπαμ και Κράφτο, εμένα που δεν το ξέρα. Ο Ρολάν Γκαρός λοιπόν ήταν Γάλλος αεροπόρος.
0: Και γιατί όμως πήρε το όνομα από εκεί?
1: Γιατί, ξέρεις?
0: Όχι, θα το διαβάσω
1: λίγο. Θα μας το πει Μαρία. Τώρα με τη φόρα που πήρε.
0: Να μας το πει.
1: Να κάνει και την υπόλοιπη εκπομπή να τελειώνουμε.
0: Μπορεί.
1: Παρασκευή, γάρ, βαριόμαστε λίγο. Πες μου, βγαίνει με τις φλέβες μας εδώ.
0: Θες από Μπαμ και Κράχτο.
1: Σαν τρελός.
0: Λοιπόν, άκου. Έχουν ρίξει αυλαία σήμερα εκπομπές Real View και του Τσουρού.
1: Όχι.
0: Ναι, το
1: μας
0: μάθανα χθες το βράδυ.
1: Καφέ μας ακριβένει το πιτόγυρο, πάει και το Real View, πάει του ένα τα φρούρια σε αυτή τη χώρα.
0: Α, μωρέ, ένας μήνας είχε μείνει. Γιατί, πού θες να πας?
1: Οπουδήποτε αλλού, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, στη Γαλλία. Αεροπορικά κι εγώ, σαν τον Ρολάν Γκαρός. Να το θέσω έτσι, γιατί είναι παιδιά όμως κοπήκαν αυτές, μήπως...
0: Ολοκληρωθήκανε.
1: Τέλος.
0: Ναι.
1: Δεν κοπήκαν, ολοκληρωθήκανε.
0: Όχι, βγήκε η Μουτίδου και λέει: παιδιά, δεν ολοκληρωθήκαμε, κοπήκαμε.
1: Α, μπράβο, Μουτίδου. Δεν είναι μικρό το παίζουν, μεγάλη συμπάλη. Μπράβο, Μουτίδου. Ξέρεις πώς το καταλαβαίνεις όταν μια εκπομπή θα ανανεωθεί? Από το γλύψιμο που ξεκινάει κάπου από Μάρτι μήνα, από τους πανελίστες. Αρχίζουν εκεί.
0: Πόσο φίλος μου είσαι!
1: Του ανοίγουν εκεί.
0: Πόσο φίλος μου είσαι!
1: Πάνω, κάτω, μέσα, έξω, εντός, εκτός και πιταυτά.
0: Το έλεγα και εγώ στο breakfast, ρε παιδί μου, προχθές που με ρωτήσανε κάτι. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, όλο το πάνελ να πέφτει κάτω με το κεντρικό πρόσωπο, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας?
1: Αυτό πάθανε στο Real View. Ήταν λάθος προτάρι, παιδιά. Ξεκινάμε. Πώς είναι η σεζόν που ξεκινάει τρεις μήνες πριν? Πάντα ξεκινάς το γλύψιμο τρεις μήνες πριν. Αλλιώς, άμα δεν γίνεις μικρέ μου γυμνοσάλιαγκας, κινδυνεύεις να μείνεις άνεργος.
0: Έτσι έρχονται και οι επιπτώσεις που λέει ο Γιώργος Μαζονάκης. Να το ρίξω.
1: Όσο ζωμάζω τώρα, τι συζητάμε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις.

0: Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν και δεν με αγαπούσες. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε να σας διαβάζουμε και να ετοιμάζουμε, να ετοιμάζουμε κι εμείς βαλίτσες για το τρίμερο, όχι μόνο εσείς, κατάλαβες.
1: Αυτό έχει ανάγκη ο Έλληνας. Ένα τρίμερο, ένα πάση βίνκαμ για ένα τρίμερο.
0: Να σου πω κάτι, είναι το τελευταίο μας τρίμερο. Δεν πρέπει να το σκεφτούμε ότι καλά.
1: Αλήθεια λες.
0: Το τελευταίο πριν τις διακοπές είναι, δεν έχουμε άλλο το Αγίου
1: Πνεύματος. Πόσο τρίμερο. Γιατί θέλω να μας στείλετε στο Viber του σταθμού στο 6937-949-949 τα κατσίκη τανιά. Πόσο τρίμερα πιστεύετε έχουμε μέσα στο χρόνο.
0: Θα το γκουγκλάρουν. Θα κολλήσει τίποτα 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου.
1: Θα βγάλει ένα φρονιμίτι. Θα πα εκεί πέρα, θα κολλήσει ένα Πέμπτη Παρασκευή, γιατί θέλει ο φρονιμίτι, θέλει το χρόνο του.
0: Το θέλει
1: το χρόνο του και τα χρόνια του. Και εγώ σου έχω λοιπόν μια ειδησούλα, η οποία έρχεται να μα συνταράξει έτσι. Το οποίο προφανώ είναι εκτός Ελλάδος, θα καταλάβει αμέσω γιατί. Βρήκε κάποιο 1500 ευρώ μέσα ένα κουτάκι αναψυκτικού και τα παρέδωσε στην αστυνομία.
0: Πώς το βρήκε αυτό
1: το κουτάκι με 75 χαρτονομίσματα των 20 ευρώ.
0: Πριν πού το βρήκε αυτό το κουτάκι.
1: Στη Λαμουντάρα, ένα μικρό χωριό κοντά στη Βαγιαδολίδ. Βρήκε κάποιο ένα κουτάκι κάτω, δεν λέει πώ και τι. Και είχε μέσα 75 χαρτονομίσματα των 20 ευρώ.
0: Και αγχώθηκε να το δώσει κάπου, σου λέει θα πάρουν τα δαχτυλικά αποτυπώματα, θα βρουν ποιο είναι το κουτάκι.
1: Όχι αν πάρει και το κουτάκι μαζί, κράτα το κοιμήλιο. Πούλα το κι αυτό για αντίκα, να βγει στο συν. Κανονικά θα έπρεπε να έχει παραδώσει τον εαυτό του στην αστυνομία εδώ.
0: Γιατί.
1: Είναι δυνατό να βρει 1500 ευρώ και να τα γυρνά πίσω στην αστυνομία.
0: Ναι, Αλέξη, γιατί κάποιο. Μπορεί να τα έχει χάσει και να του πέσανε κάτω.
1: Ναι, αυτό θα γίνει. Και η αστυνομία θα το πείψει εσύ που βγάζει το κουτάκι με τα 1500 ευρώ, αλλά πάρει το κουτάκι σου.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Εσύ γιατί τα λεφτά χαθήκατε. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Μα και εσεί αργήσατε.
0: Λοιπόν,
1: θα συνειδητοποιήσουμε. Και να είναι όλοι τώρα παρφουμαρισμένοι με κουπουκάμι, σαν πουλίδε τώρα. Ναι, αμάξι κολοφτιαγμένο και να είναι σε φάση. Α, λυπάμαι, το κουτάκι σα. Αν μπορείτε στην ανακύκλωση, σα παρακαλούμε κι εσεί. Έχουμε και ένα περιβάλλον να φροντίσουμε. Έχουμε και μια κρίση.
0: Λοιπόν, σε περίπτωση όμω εσεί που εμπιστεύεστε τη δική μα εκπομπή και τα αλάνια, πρέπει να σας πούμε ότι αν θέλετε να κάνετε αλλαγές τώρα στο σπίτι σας είναι η ευκαιρία γιατί υπάρχει κατάστημα Τρομερό. Μιλάμε για 800 τετραγωνικά τετραόρροφα εδώ δίπλα μας, επιπλαγκάν, Λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι.
1: 800 τετραγωνικά, παιδιά, 4 όροφοι γεμάτοι από επιλογές, ποικιλία σε στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια. Τα πάντα. Και σε ειδικές τιμές.
0: Βέβαια, τι άλλο.
1: Επιτυχίες.
0: Φύγαμε Βέγκας πιο ψηλά. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
2: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
2: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
1: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
2: brow lamination και lash lift,
1: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
2: και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
1: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
2: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
1: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
3: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
3: Τούρτα και μετά απόλαυση.
5: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
6: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
5: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
6: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
5: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ!
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ!
6: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
5: Πίτσα Ελδόνα.
6: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
5: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
6: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
5: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
7: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
8: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
9: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης.
8: Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261-020-005.
10: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημαι εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
13: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
14: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26384. καλύτερα. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
15: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
16: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
17: Φράουλα, παρακαλώ.
15: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
18: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
19: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
18: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.

0: Λοιπόν, η ζωή μας σε όλες τις παραλίες με τις Ελληνίδες μάνες που τις αγαπάμε. Κέρδισες.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
2: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπία. Διάτα.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
12: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
14: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
15: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
14: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
15: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
14: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
15: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
16: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα. Να δω.

0: Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. Οπα Festival Powered by the E.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη. Το ρυθμό 949.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Και αν ανοίξετε sites και γενικότερα social media, τρεντάρει πάρα πολύ η εντυπωσιακή σειρά μαγιό που κυκλοφόρησε η Ελένη Φουρέρα μαζί με το brand Μέγια, ελληνική εταιρεία. Βρισκόμουν κι εγώ σε αυτό έτσι, το πολύ ωραίο event που πραγματοποιήθηκε γι' αυτό το γεγονός. Πολύ celebrities, ωραίες δηλώσεις. Γενικότερα λάμψη, γκλαμ, μαγιό, το έχει όλο τέλος πάντων. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας. Μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Μετράμε αντίστοιχα για τριμεράκι και περιμένω να μου στείλετε πού θα πάτε διακοπές.

Θέλεις να σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Back to back επιτυχίες και λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, παιδιά, θέλω μηνύματα στο Instagram μας, στο Be Viral Radio Show, για το που θα βρεθείτε αυτό το τριήμερο και για να παρηδέσει ο κόσμος και γενικότερα για να σκεφτούμε λίγο καλοκαιρινά. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες. Προς το παρόν, μείνετε εδώ πέρα συντονισμένοι γιατί έχετε ωραία μουσική και εγώ επιστρέφω.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
4: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
5: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
6: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
5: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
6: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
5: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
6: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
5: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
7: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
10: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
11: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
12: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
13: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
14: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
15: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
14: δερμοαπόξεση με διαμάντι,
15: brow lamination και lash lift,
14: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
15: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
14: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
13: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
14: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
3: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
16: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
16: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
3: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
16: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
16: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
16: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
16: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
3: Πίτσα Ελντόνα.
16: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
3: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
16: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
17: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
0: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
18: Αντιπρόσωπος νομού Βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 611 1010. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
19: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
20: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
19: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
20: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
19: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
20: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
19: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
20: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
21: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22 611 81 100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
22: Πάρτι.
23: Εκδήλωση.
22: Θεατρική παράσταση.
23: Live μουσική βραδιά.
22: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
23: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
24: Sonus Events.
23: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
22: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
23: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
22: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
23: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
23: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
25: Be Viral Radio Show.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αν κάτι τρεντάρει, παιδιά, αυτές τις μέρες είναι οι αλλεργίες και το νέο βίντεο κλιπ του Γιώργου Μαζονάκη επιπτώσεις. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Αθηνά και εμείς στην παρέα σας, λοιπόν. Έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω το τι μία Αθηνά κλείνει. Είστε στο Be Viral Radio Show. Οι επιπτώσεις του Γιώργου Μαζονάκη κυκλοφόρησαν αυτές τις μέρες με ένα βίντεο κλιπ από την Εύη Καλογυροπούλου, η οποία μάλιστα, παιδιά, έχει βραβευτεί στο Φεστιβάλ Κανών, μεγάλη σκηνοθέτητα, προσωπική φίλη του Γιώργου Μαζονάκη. Ένα βίντεο κλιπ που συζητήθηκε πολύ, με πολλούς συμβολισμούς και φυσικά με πολλά πράγματα. Σχολιάστηκε ραδιοφωνικό πολύ, θα πω εγώ, το τραγούδι και πάει πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω σε νούμερα. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και σας έχω μερικά διαμαντάκια. Ένα trend που, παιδιά, πραγματικά πάει τέλεια στα social media αυτές τις μέρες είναι το να λες μια φράση με 4 διαφορετικά συναισθήματα. Ας πούμε, μπράβο με υποστήριξη, με φλερτ ύφος, με θυμωμένο ύφος, γενικότερα με ύφος, θα έλεγε κανένας. Αν θέλεις λοιπόν να γίνεις viral, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ας συνάκλημες την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
5: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
6: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
2: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
7: Όχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι, την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
8: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
5: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
8: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
5: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
8: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
2: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
9: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
9: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
10: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
5: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
11: Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη.

0: και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
1: Ζαχαροπλαστείο, μόκα, λιβαδιά.
0: Τούρτα και μετά απόλαυση.
2: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον, σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
3: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά, με ποιοτικά και φίνα υλικά.
2: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
3: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
2: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
3: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
2: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Αντιπρόσωπος για τη βιωτεία και τη φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
6: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
7: Ωραίο, ε,
6: χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
7: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
8: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
9: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
11: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
10: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
10: Τηλέφωνο 22610-26574.
12: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
5: Με τους Λέβητες Αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες Αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού βιωτίας είναι το Varela Shop. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
13: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
14: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
15: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
14: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
13: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
14: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
13: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
9: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
14: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

το τέλος αυτής της εκπομπής. Βλέπω εδώ πέρα το ότι έχετε ξεκινήσει και πηγαίνετε σε νησιά. Βλέπω εδώ πέρα ότι μου στείλει ότι το τρίμερο θα είστε στην Τίνο. Εδώ πέρα η φίλη Ευαγγελία. Οπότε καταλαβαίνω, παιδιά, ότι το καλοκαίρι για μερικούς επισήμως ξεκίνησε. Καλό καιρό να μας κάνει και καλή διάθεση να υπάρχει. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Παραμένετε εδώ πέρα. Οι καλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Τρίτη. Καλό τριήμερο σε όλους και φυσικά ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και συνε λάθος. Φιλάκια πολλά και παραμείνετε στο σταθμό μας για πολλές επιτυχίες και τις καλύτερες ραδιοφωνικές εκπομπές.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
1: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
3: Φράουλα, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
4: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
5: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
4: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
6: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
7: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
8: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
9: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
8: Ω, σώθηκες.
9: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
8: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
10: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
11: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
12: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
13: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
5: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
14: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
15: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
14: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
15: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
14: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
15: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
14: Κι αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
16: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
17: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
18: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
17: μαθησιακές δυσκολίες
18: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
17: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
18: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
17: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
18: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
7: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
19: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. κινείται μαζί σας.
20: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
21: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
22: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
21: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
22: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
21: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
22: Πίτσα!
21: Μπέργκερ.
22: Πίτσα!
21: Μπέργκερ.
22: Πίτσα!
21: Μπέργκερ.
22: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
21: Πίτσα Ελδόνα.
22: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
21: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
22: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
21: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
23: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
24: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά. Στο ανοιχτό θέατρο Κρίας σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.

Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 903.

Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Παρασκευής έχει ξεκινήσει. Καλώς ήρθατε. Δύο υπέροχες ώρες και το υπογράφω αυτό. Φέρτε χαρτί να το υπογράψω. Θα είναι φανταστικές και μόλις έχουν ξεκινήσει. Δεν θα πω πολλά λόγια στο ξεκίνημα. Θα υποσχεθώ ότι θα τηρήσω τις δεσμεύσεις μου και θα επιστρέψω σε λίγο για να δούμε παρέα, βήμα-βήμα, τι έχω ετοιμάσει, τι καλά πράγματα έχω ετοιμάσει για τη σημερινή εκπομπή με αυτονόητο τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: να το πει. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Η σκαλέτα της εκπομπής έχει αυτή τη στιγμή θέση. Έχουμε παιδιά πολύ ωραίες ενότητες και πάμε να τις δούμε με την χρονική σειρά που θα ακολουθήσουν. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, όλα αυτά σίγουρα θα τα θυμηθούμε, όπως και σημαντικά γεγονότα που μπορεί να έχουν συμβεί σαν σήμερα. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κρύο ανέκδοτο, πρόταση ταινίας ή σειράς και φυσικά όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, νέες καινούργιες, αλλά και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: Μαθησιακές δυσκολίες
1: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
0: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
1: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
0: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
1: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
2: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Αυτή και την επόμενη εβδομάδα θα προτείνω πολύ δυνατές ταινίες από το Netflix και αυτή την εβδομάδα θα προτείνω πραγματικά ταινίες τρόμου πάρα πολύ δυνατές. Scream, το θρυλικό franchise, επιστρέφει και αποδεικνύει πραγματικά γιατί έχει μείνει τόσα χρόνια ως ένα από τα all time classic. Νέα γενιά χαρακτήρων, μυστικά που βγαίνουν στην επιφάνεια και σκηνές που κρατούν μόνιμα την ένταση ψηλά. Scream, τη βρίσκεται στο Netflix.

Ιορδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής ολοκληρώθηκε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους ήταν κοντά μας, σε όσους ήρθατε για λίγο και φύγατε, εσείς χάσατε. Και φυσικά καλό σουκού σε όλο τον κόσμο, απανταχού, να περάσετε όμορφα και να μαζευτούμε, να γίνει μάζοξη ξανά τη Δευτέρα με συνέπεια στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
2: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
3: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
4: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
4: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
3: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
3: Πίτσα Ελντόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
3: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 646.
5: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο παρπαγκάζ.
6: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
7: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
6: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
7: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
6: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
7: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
6: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
8: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
9: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
10: Φράουλα, παρακαλώ.
9: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
11: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 22610 23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
5: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
11: Φράουλα, 22610 23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
5: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
12: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
5: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
12: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
5: Ναι, ο καλός μου.
13: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
14: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
5: Τι είναι αυτό? Πάλι
15: πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
16: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
15: Ω, σώθηκες.
16: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
15: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
17: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
18: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
19: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
20: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
21: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης. Και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
22: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Ό,τι σας αρέσει να ακούτε
2: είναι εδώ. Ελληνικός
1: 24 ώρες.
2: Μόνο επιτυχίες.

Ό,τι σας αρέσει να ακούτε, είναι εδώ. Ελληνικός. 24 ώρες. Μόνο επιτυχίες. Ελληνικός.